δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: κλείσα τον ερώτα σου αυτό.
1: Μισή 9.39.

κρύβεται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Θα τον δούμε και στην οθόνη μας.
2: Όχι, θα πιο μετά θα το δούμε αυτό το επεισόδιο.
1: Πιο μετά θα το δούμε αυτό. Άρα εσείς ήσασταν τυχεροί, γιατί κατά καλό καιρό το ζήσατε πριν από εμάς, αλλά θα το δούμε και στην οθόνη του Αντένα. Θα υπάρξουν οι αρμόδιες αναγγελίες. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι το Πάμε Πρωινό μέσα του Ιούλη. Πάει και αυτός ο μήνας. Όχι,
2: είμαστε 14 του μήνα.
1: Ναι.
2: Έλα, μεσιάστηκε.
1: Ναι, μεσιάστηκε. Ακόμη η ζέστη δεν μας έχει επισκεφθεί πολύ μεγάλη.
2: Ευτυχώς, παιδιά. Αυτό δεν το συζητάμε. Καταρχάς, καλημέρα για από μένα. Η μέρα είναι Τρίτη και δεν έχουμε συζητήσει το τι ωραία που έχει και ένα δροσερό αεράκι το βραδάκι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, βγαίνει το πετσί μας μέσα Ιουλίου. Τώρα δεν ξέρω τον Αύγουστο αν θα δούμε 45.
1: Οι μετεωρολόγοι έχουν προσπαθήσει, έχουν βάλει κάτω τα διάφορα έτσι, εργαλεία που έχουν για να κάνουν μια προσομοίωση και να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται σε μια πιθανή πρόβληση για τον Αύγουστο, γιατί είναι μακριά ακόμη. Λένε ότι φέτος ο Αύγουστος εδώ στα Βαλκάνια και ειδικά στη χώρα μας θα είναι πιο ζεστός από πέρυσι, αρκετά πιο ζεστός.
2: Ναι.
1: Και αυτή, αν βγει αληθινή αυτή η πρόβληση, δεν μου αρέσει καθόλου εμένα. Βέβαια θα λείψουμε εμείς κάμπος, θα πάμε σε άλλες ζέστες.
2: Ο Θεός,
1: να είμαστε γεροί. Αλλά ναι, θα έχουμε πολύ ζέστη.
2: Okay. Ό,τι και να έχει, εσείς εδώ στο ρυθμό 949 με το Πάμε Πρωινό ξεκινήσαμε. Ο Βασίλης Φορτούνης, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ όμορφος. Ακόμα πιο όμορφος σήμερα από
1: κοίτα να δεις, από τι.
2: Ναι, του, σκόρδα, μη σε ματιάζω. Δεν ξέρω. Πώς ήταν το βράδυ σου το χθεσινό.
1: Χαλαρό, τίποτα. Μάλλον επειδή ξεκουράστηκα. Επειδή δεν είχα έννοιες, γκρίνιες και τίποτα. Ούτε δεν είχα τίποτα γενικότερα.
2: Δεν είχε και γκρίνιες.
1: Ναι.
2: Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, ο άλλος πήγε στο air conditioning από κάτω για να.
1: Μπράβο. Οπότε μια χαρά ησυχία. Κοίτα να δεις. Είναι ωραία αυτή η περίοδος, παιδιά, που ξεκινάει για τον καθένα μας. Εμένα μου αρέσει τώρα. Παρόλο που έχουμε κουραστεί όλοι και λέμε άντε πότε θα πάμε διακόπες, αυτή η αναμονή μου αρέσει.
2: Ναι, είναι ωραία.
1: Γιατί κάποια στιγμή θα περάσει αυτή η αναμονή και θα περάσουν και τα υπόλοιπα. Οπότε μια χαρά είμαστε, να έχουμε μπροστά μας μέρες αντιών.
2: Αυτό είναι.
1: Και παιχνίδια. Και τραγουδάρες να έχουμε μπροστά μας και στα αυτιά μας.
2: Και μια εκπομπάρα όνειρο.
1: Και μια εκπομπάρα από εδώ μέχρι εκεί. Μπρατ.
3: Μπρατ, πάμε πρωινό.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: αληθινά στο Πάμε Πρωινό. 7 και 10, 14 Ιούλη με Θοδωρή Φέρη, έτσι.
1: Αχ, τι ωραία που είμαστε.
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Περνάμε όμορφα.
1: Είναι όμορφα να περνάς όμορφα, ρε Φορτούνη. Είναι όμορφα.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε όμορφα μέχρι να μάθουμε τα μάλλον.
2: Τελικά, όσο ωραία είναι να περνάς όμορφα.
0: Και να ξεκινάνε οι εκτόσεις, οι θερινές.
1: Ξεκίνησαν.
0: Όμορφα, πολύ όμορφα. Ναι, από χθες και πάνε μέχρι 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το προτινόμενο ωράριο για την Κυριακή 19 Ιουλίου που έρχεται είναι από τις 11 μέχρι τις 8. Θα είναι ανοιχτά.
1: Τώρα που ξεκίνησαν εκτόσεις, πώς λέει ο πατέρας μου μια φράση, λέει τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, εμείς δεν έχουμε κουτάλια.
0: No news, good news. Λοιπόν, ο Τραμπ, ο Ντόναλντ, θα επιβάλλω, λέει, τέλος 20% φόρο σε όλα τα φορτία που περνάνε από το στενά του Ορμούς, γιατί είμαστε πλέον, είπα, ο φύλακας των στενών του Ορμούς. Και τώρα εδώ ταιριάζει και η κατάλληλη μουσική, πραγματικά έτσι. Λάβνει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Στα 100 ευρώ θέλω τα 20.
0: Τα 20 λέει, άκου να δεις. Βέβαια μετά βγήκε ότι πρόεδρος και μετά δεν είμαστε τόσο κακοί. Δεν θα παίρνουμε τα 20, τώρα είναι υπερβολές, έτσι.
1: Εντάξει, πάντως, θα παίρνουμε τα 10.
0: Τα 10. Πάντως τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων. Και δώστου το πετρέλαιο να ανεβαίνει. Και γενικότερα, τέλος πάντων, δεν μπορείς να βρεις άκρη. Την Πέμπτη θα ενημερώσει τον λαό, τον αμερικανικό λαό, τον Άντιος, για το τι συμβαίνει στο Ιράν και τον κόσμο. Ο Θεός και η ψυχή του τι θα πει τώρα εκεί πέρα. Ποτέ δεν θα βγάζεις άκρη ούτως ή άλλως. Πάμε παρακάτω, γιατί δεν μπορούμε και να θέλαμε να τα παρακολουθήσουμε αυτά. Κυκλοφόρησαν λοιπόν οι φωτογραφίες, σύμφωνα με τις οποίες αυτές οδήγησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων της Μαφίν 16 χρόνια. 16 χρόνια μετά τη φωνική επίθεση, νομίζω, με 12.
1: Α, το 2010 είχε γίνει, ναι.
0: Λοιπόν, το αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, τι κάνουνε τώρα. Η υποδιεύθυνση δίωξης εγκλημάτων ταυτοποίησε 3 άτομα ως υπόπτους για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαφίν το 10. Συνέδεσαν τους κατηγορούμενους με τους δράστες της επίθεσης. Οι δικηγόροι βέβαια καταγγέλνουν ότι η έρευνα βασίστηκε σε ανώνυμη ηλεκτρονική καταγγελία. Αυτό λένε, ότι όταν δεν θέλουν να αποκαλύψουν τις φυγές, λένε ότι κάποιος έστειλε ανώνυμα ένα στικάκι, ένα email.
1: Και καλά κάνουν.
0: Και όλα και καλά κάνουν. Και τόνισαν ότι οι εκθέσεις αυτές των εγκληματολογικών εργαστηρίων δεν καταλήγουν σε βέβαιη ταυτοποίηση των υπόπτων, λένε οι συνήγοροι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν φωτογραφίες που βλέπουν, ας πούμε, ανθρώπους από την πορεία εκείνης της ημέρας, από 12 τον αριθμό, που να φοράνε συγκεκριμένα καπέλα, μαντήλια, κάποια σακίδια, ας πούμε, τα οποία τα είχαν τροποποιήσει και ήταν μοναδικά. Δηλαδή,
1: με στάμπες,
0: με πράγματα, τα οποία δεν μπορεί, ας πούμε, αυτό δεν ξαναβγαίνει το εργοστάσιο έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν, αφού το βλέπω και μετά από τόσα χρόνια στον ίδιο άνθρωπο, ναι, πάλι μαζί τον γκρουπ το συγκεκριμένο, αντιεξουσιαστές από αυτό το χώρο, μήπως και έτσι ξεκίνησε η έρευνα, ναι, και ταυτοποιήθηκαν πολλά πράγματα, παπούτσια, χαρακτηριστικά.
1: Είναι
0: και
1: πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο που έκανε η αστυνομία.
0: Βεβαίως και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και ελπίζουμε να αποδοθεί η δικαιοσύνη επιτέλους μετά από τόσα χρόνια. Ποιοι προορισμοί, να το ελαφρύνουμε λίγο, πνίγονται από τουρίστες και ποιες ελληνικές πόλεις, Αθηνά μου, βρίσκονται στη λίστα?
1: Πόλεις.
0: Ναι, ναι, πόλεις. Yeah. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με έρευνα, οι 10 προορισμοί με το μεγαλύτερο πρόβλημα υπερπληθυσμού παγκοσμίως είναι το Πουκέτ.
1: Ναι.
0: Στην Ταϊλάνδη, η Πατάγια στην Ταϊλάνδη το νούμερο 2, το Κράμπι στην Ταϊλάνδη, πολύ Ταϊλάνδη στο νούμερο 3, η Μούγλα στην Τουρκία 4, πάμε Μακάο, Χουργάντα, 7 Ηράκλειο.
1: Η Κρήτη μας.
0: Ναι.
1: Το Ηράκλειο.
0: Και 9 Ρόδος.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Άμα υστερούμε σε πληθυσμό στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Και μιλάμε τώρα και για επισκέπτες.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπερεπισκεψιμότητα. Βέβαια, ανάλογα με τον πληθυσμό
1: τους. Βέβαια, μα είναι φανταστικά.
0: Το Ηράκλειο και η Ρόδος. Και μετά τη Ρόδος, 10 είναι το Μαϊάμι.
1: Άκου τώρα.
0: Και φεύγουμε με μια εξυπνάδα που έκανε η FIFA. Και το είδα χθες και λέω, κάτσε να το σχολιάσουμε. Τι κάνει η FIFA τώρα με το Μουντιάλ? Πουλάει κομμάτια γρασιδιού από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου για $450. Δηλαδή σου κόβουν το αυθεντικό γρασίδι μαζί με το χώμα. Τόσο πλακέτα, ας πούμε, είναι σε πλακάκι. Και στο πουλάνε $450. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που το αγοράζουν, ας πούμε, έτσι.
1: Να πάρω εγώ τώρα να δώσω μια 500 ρου.
0: Για να έχεις το γρασίδι που...
1: Γιατί για να έρθει από εκεί θα θέλει και ένα 50 μεταφορά.
0: Γιατί, ρε παιδιά?
1: Για να έχω το κομμάτι το γρασίδι. Και που ξέρω εγώ τι είναι και από εκεί το γρασίδι. Και δεν μου έχει πάρει έναν τάπητα, τον έχει κόψει και στον πουλάει 500 ευρώ
0: δηλαδή
1: το κομμάτι.
0: Μου κάνει όμως εντύπωση. Τι είναι αυτό το επιχειρηματικό τώρα σχέδιο? Από το MetLife Stadium στο New Jersey.
1: Σου λέει το έχει πατήσει ο Μέση αυτό το, ναι, αυτό το γρασίδι.
0: Αλλά δεν αγοράζω κάτι άλλο με 450. Θα φτιάχνω τον κήπο ολόκληρο.
1: Δεν δωρεσί ποδολάγνη. Σου στέλνουν.
0: Φωτο...
1: Ναι. Πάτα ξέρω εγώ ένα το χαλάκι τόσο. Και ναι.
0: Το τόσο.

0: αφήνω στον επόμενο. Συνεχίζει το Πάμε Πρωινό, ακάθεκτο, μέχρι και τις 10 είμαστε εδώ. Ελάτε να ξυπνήσουμε μαζί, να χαμογελάσουμε. Το καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είναι μια δύσκολη Τρίτη και για μας, αλλά χαμογελάμε, γιατί έχουμε και τους φίλους μας εδώ που μας στέλνουν μηνύματα. Το ζητήσατε και το κάνουμε.
1: Α, μπράβο.
0: Το ζητήσαμε και το κάνετε.
1: 6-9-37-9-49-9-49 είναι το Viber του ρυθμού. Εδώ που θέλουμε να μας στέλνετε καθημερινά τις καλημέρες σας, από ποιο μέρος της Ελλάδας και να μας ακούτε. Από πού μας έχουν στείλει καλημέρες.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελευθέρη. Ναι.
2: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
1: Χθες δεν έστειλε.
0: Έστειλε 10 παρά.
2: Καλή Τρίτη να
1: έχουμε. 10 παρά.
0: Χθες άρεσε.
1: Τον πλάκωσε το Πάπλο.
3: Καλημέρα, παρεάκι μας. Καλημέρα, Σινούλα. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλώς την να.
3: Έχουμε μια όμορφη μέρα. Φίλια πολλά.
0: Σιγά.
1: Καλή Τρίτη.
0: Σιγά. Τώρα γιατί έχουμε εδώ πέρα επισκέπτες ενοχλητικούς.
1: Τι είναι αυτό τώρα πάλι.
0: Κουνούπια πάλι.
1: Έλα ρε παιδί μου.
0: Ποιους συμπάνε περισσότερο τα κουνούπια, το ξέρεις?
1: Αυτούς που έχουν αλφα θετικό αίμα, λέει.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Μηδέν.
1: Μηδέν.
0: Άτομο με ομάδα αίματος μηδέν.
1: Πού το βρίσκουν, είναι σπάνιο.
0: Είναι σπάνιο, μάνα μου έχει μηδέν αρνητικό.
1: Και ο Γιάννης έχει μηδέν.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, θετικό όμως.
0: Θετικό. Mm. Αρνητικό.
1: Α, εσένα έχει μηδέν αρνητικό, ακόμα πιο σπάνιο.
0: Το αρνητικό δίνει σε όλους.
1: Ναι. Και παίρνει μόνο από μηδέν αρνητικό.
0: Παίρνει μόνο από τον εαυτό. Ναι. Το μηδέν θετικό δίνει σε όλους εκτός το μηδέν αρνητικού.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, άρα όσοι έχουν μηδέν τσιμπιούνται. Ναι. Όσοι εκπνέουν πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό τώρα πώς βγαίνει το διοξείδιο.
1: Κάνει?
0: Όσοι εκπνέουν πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Δεν ξέρω τώρα ποιοι εκπνέουν πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Άτομα με υψηλή θερμοκρασία σώματος, όσοι είναι πιο ζεστοί λοιπόν έτσι και υδρώνουν πιο πολύ.
1: Δηλαδή υδροτσίλα
0: και
1: το και
0: ειδικά με πιέσει και αλκοόλ, ακόμα περισσότερο το αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Άμα φορά σκούρα ρούχα, έρχονται στα σκούρα τα ρούχα.
1: Ναι.
0: Και αν έχουν γεννηθεί έτσι με αυτό το λεγόμενο ελκυστικό μικροβίωμα, έχουν συγκεκριμένες χημικές ενώσεις στο δέρμα που τα έλκουν. Τώρα ποιοι είναι τυχεροί που δεν τσιμπιούνται πάρα πολύ?
1: Α, για πες.
0: Όσοι έχουν χαμηλότερο μεταβολισμό, άρα και εκπνέουν λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα.
1: Άρα αυτοί με μεγάλο μεταβολισμό, δηλαδή οι αθλητές εκπνέουν πολύ διοξίδιο.
0: Και ίσως αυτοί που εκπνέουν λιγότερο.
1: Ναι.
0: Και ίσως αυτοί που φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα. Με απλά λόγια, αυτοί που δεν φαίνονται νόστιμοι στα κουνούπια. Κατάλαβες.
1: Πώς να γίνει να μην φαίνομαι νόστιμη στο κουνούπι που
0: τώρα φοράς το λευκό. Δεν σε έχει συμπίσει σκνήπα τώρα εδώ μέσα. Εμένα με έχει ταράξει με τον κρύο που φοράω το σκούρο.
1: Α, θέλει ανοιχτά ρούχα. Ναι. Να φοβάται. Σου λέει μην πλησιάσω εκεί.
0: Ξυγνώμη. Ναι. Δεν το ήξερα.
1: Άμα πιεις λιγάκι αλκοόλ όμως έρχεται.
0: Ναι.
1: Σου λέει θα κρύμα καλά. Πάμε για ένα ποτάκι, σου λέει. Το ένα κουνούπι στο άλλο. Πάμε. Φάει αυτό να έχει πιει δύο παλόμες.
0: Με την κατάντα και τον απόρμα. Το διάλειμμα.

0: κολλασμένα.
1: Πάμε για διάλειμμα γρήγορα, γρήγορα, ρε παιδί μου.
2: Γρήγορα, γρήγορα, κάθε μέρα και γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει φορτούνη.
1: Ναι.
2: Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Σύμφωνα
1: μάλιστα
2: με τις μετρήσεις της Umlaut.
1: Okay,
2: μάθετε περισσότερα για το δίκτυο της Vodafone στο vodafone.gr.
1: Ωραία, θα κάνουμε διάλειμμα.
2: Ναι, θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα.
1: Πηγαίνουμε προς διάλειμμα.
3: Ή την ασπίδα φέρων επανιένεδη ή επ' αυτής φερόμενος. Υγιένετε και έρωστε.
2: Έρωστε, έρωστε κι εσείς και μη φύγει κανείς. 10, 9, 8, 7, 7.
4: Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store. Λεωφόρος Κηδησίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zikr. Time for change.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για 2 μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάδου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκιστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Έλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: 10 χρόνια σπούτα. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ?
12: Αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
20: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
17: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
21: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
17: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
22: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
0: Welcome back. Καλώς ήρθατε στο Πάμε Πρωινό. Εσείς που τώρα μπήκατε στους δέκτες σας, που τώρα ξυπνήσατε και λειτουργήσατε το ραδιόφωνο σας ή το soundist.gr, ελάτε μαζί μας στην παρέα μας, γιατί εδώ λέμε αρκετές βλακίες πρωινιάτικο.
1: Γιατί καλέ, λέμε σοβαρά πράγματα, επειδή γελάμε δηλαδή. Τι να κάνουμε, αφού από αυτή την πλευρά της ιστορίας θέλουμε να είμαστε.
12: Καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα Αθήνα. Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Τι ωραία.
12: Πηγαίνοντας για δουλειά. Είστε υπέροχοι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Είδες που παίρνουμε τα κομπλιμέντα μας.
1: Σούπερ. Ανέβηκα τώρα ψυχολογικά,
0: Να πάμε να πάρουμε και νέα προϊόντα Mr. Grand, να ανέβουμε κι άλλο, να το δοκιμάσουμε σήμερα κιόλας από το Μασούτι, που είναι μαζί μας κάθε μέρα, από επιλεγμένες πρωτεσίλες, με τρόφιμα, με φροντίδα, με καθημερινές λύσεις, με την υπογραφή που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, ποιότητα και οικονομία μαζί.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Πράκτορ, πρέπει τώρα να μας ενημερώσεις για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Λοιπόν, σηκώνω το μικρό το ντρόν τώρα, γιατί ακόμα δεν έχει πολύ κίνηση, και βλέπω να πετάει πάνω από το Κηφισό και να παρακολουθεί την ροή στο κατέβασμα που είναι πυκνή. Όπως και στο ανέβασμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, επίσης πυκνή. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει ένα πήξιμο. Κατά τα άλλα, αν βγαίνετε από την πόλη και πηγαίνετε από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα, έχει το πρωινό μποτιλιάρισμα.
13: Ο καιρός σήμερα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Έλα το φρέσκο. Έλα ένα καιρό που έχω σήμερα. Αγάπη μου. 32 βαθμούς Κελσίου η ύψιστη και η μεγαλύτερη θερμοκρασία. Αυτό τι σημαίνει? Παράδεισος η Αττική, αγάπες. Έως και 32. Πάρε, πάρε το λιτρίνι, το φρέσκο. Το ψάρι κύριε να το κοιτάτε από το μάτι. Αν το μάτι είναι υγρό και δεν είναι κόκκινο, είναι ολόφρεσκο. Τώρα το πιάσαμε. Να βάλω ένα κιλό.
0: Να βάλετε.
1: Να βάλω δύο λιθρενάκια.
0: Να βάλετε.
1: Τα θέτε. Να βάλω και 3 με 5 μποφόρ στα ανοιχτά θαλάσσια τμήματα, να είναι ισχυρή, έτσι λιγάκι άνεμη. Δεν αναμένονται βροχές στην Αττική. Θέλει λίγη προσοχούλα, λίγη προσοχή, έτσι, γιατί τα 5 μποφόρ είναι λιγάκι, ας πούμε, να το. Αυτά είναι. Να βάλω και ένα λαγοκέφαλο. Προσοχή στο λαγοκέφαλο, κυρία.
0: Λοιπόν, τι καιρό θα κάνει?
1: Θα κάνει, είπαμε, 32 βαθμούς μέρα. Φανταστική. Η μεγαλύτερη 32 βαθμούς.
0: Καταπληκτικά.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Τι?
1: Το βράδυ θα πέσει στους 20.
0: Ωραία. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα, όχι, μετά τη Ρία Ελληνίδου και τον Γιώργο Μαζονάκη, συζητάμε το θέμα ημέρας. Ελάτε να ανοίξουμε τα κοιτάπια μας στη συζήτηση.

0: Καζονάκη, αγαπώ σημαίνει στο ρυθμό 949. Μόρτιδες, εδώ είμαστε, η
1: λοιπόν,
0: πρωινή.
1: Θα σε κουφάνω τώρα,
0: τι?
1: Θα σε τρελάνω τώρα, θα σου πάρω τα μυαλά. Από πού μας έστειλαν καλημέρα?
0: Από Ελλάδα.
1: Καλημέρα,
0: ναι.
1: Από το εργοστάσιο Μπετονίτη στη Μήλο.
0: Έλα τρελανέ μας ρε παιδί μου.
1: Έλα η Μήλος.
2: Λάστιχομα και έτσι.
1: Γεια σας ρε παιδιά, στο εργοστάσιο Μπετονίτη.
0: Τι είναι το Μπετονίτης δηλαδή?
1: Γεια σου Μανώλη.

0: Εσείς απαντάτε στο 6937-949-949, το Viber του ρυθμού. Θέλω σήμερα να... Σήμερα ανοίγω μεγάλο θέμα. Ανοίγουμε θεματάρα τώρα εδώ. Κρατήσου, Φορτούνη, από την καρέκλα.
1: Έλα, επίκαιρο θέλω, επίκαιρο.
0: Επίκαιρο, πιο επίκαιρο δεν γίνεται.
1: Δηλαδή,
0: εγώ κουνούπια. Είμαι ο άνθρωπος, θα σας το πω, που συχαίνω με το κάμπινγκ.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος λόγος που δεν θέλεις να κάνεις κάμπινγκ. Τι είναι αυτό στο κάμπινγκ το οποίο σε αποτρέπει στο να πας να κάνεις διακοπές σε ένα κάμπινγκ, ελεύθερο είτε και οργανωμένο.
1: Εγώ να πω γιατί μου αρέσει.
0: Εσύ πες, τι είναι αυτό που σε ενοχλεί σε ένα κάμπινγκ, στο κάμπινγκ, στις διακοπές με κάμπινγκ, τι είναι το πιο ενοχλητικό?
1: Το ελεύθερο είναι δύσκολο, επικίνδυνο, στα περισσότερα σημεία απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Αν βρεις λοιπόν σημείο που επιτρέπεται,
0: ναι,
1: είναι πολύ δύσκολο να διαλέξεις το σωστό μέρος για να βάλεις τη σκηνή και να στήσεις.
0: Αυτό θέλω να μου πείτε. Το μεγαλύτερο λόγο που σε αποτρέπει στο να κάνεις διακοπές με κάμπινγκ. Α, μπράβο. Κατάλαβες. Ξεκίνα λοιπόν. Εγώ θα βγάλω μια λίστα.
1: Όχι
0: μεγάλη,
1: τόσο το μπάνιο,
0: ναι,
1: η τουαλέτα.
0: Η τουαλέτα. Η κοινόχρηστη τουαλέτα.
1: Όσες φορές, λίγες, έχω πάει για ελεύθερο κάμπινγκ, κάπου στο κοντινό περίμετρο, σε απόσταση μέχρι ενός χιλιόμετρου,
0: υπάρχει τουαλέτα.
1: Αν δεν υπάρχει τουαλέτα,
0: ναι,
1: δεν γίνεται, ρε παιδιά. Είναι, δηλαδή πρέπει να πάρει χημική μαζί.
0: Στο οργανωμένο πάμε τώρα. Πάμε στο οργανωμένο.
1: Στο οργανωμένο μια χαρά άνετα.
0: Είναι
1: να...
0: μια χαρά.
1: Μπορώ να κάτσω μήνα ολόκληρο.
0: Που ξυπνάς το πρωί.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Και βάζεις το μαύρο γυαλί τας μπουγάς και βγαίνεις έξω και αρχίζεις τις καλημέρες. Και εσύ... Μα θα σκάσει φούσκα σου, αγάπη μου, το πρωί και πρέπει να διανύσεις 500 μέτρα. Ποιο
1: κάμπινγκ έχεις πάει? Είναι μεγάλο το κάμπινγκ. Έχω πολλές τουαλέτες.
0: Ναι, πολλές τουαλέτες έχουν. Εγώ δεν θέλω, ρε φίλε, να
1: ξυπνάς πρωί πρωί να ακούς το τζιτζίκι να
0: Να
1: λιώνεις μέσα στο πλαστικό.
0: Ομορφιά.
1: Να πάει 7 η ώρα και να νομίζω ότι είναι 12, να πρέπει να σηκωθείς γιατί ζεματάει η σκηνή. Αυτό είναι το ωραίο.
0: Εγώ έπαιρνα και τη φίλη μου μαζί, την κολλητή μου την Πόπη. Και τη Μαρία. Τις έπαιρνα μαζί, είναι δίδυμες.
1: Για τη Μαρία.
0: Η μία ή την άλλη. Όχι. Γιατί έπρεπε να μου διαλέξει ποια τουαλέτα θα μπω.
1: Να μπουν πρώτα να την τσεκάρουν και να σου πούνε ελεύθερα, περάστε.
0: Διάλεξε πια. Έπρεπε να μας δει τη ρουτίνα μας το πρωί. Ξυπνάγαμε, δεν μιλάγαμε, δεν λέγαμε τίποτα. Πηγαίναμε στην τουαλέτα, άνοιγε τις πόρτες, κολλητή μου. Εδώ, μου έλεγε η Μαρία. Μπες. Μου διάλεγε την τουαλέτα. Γιατί δεν θέλω να ζήσω τώρα.
1: Βοηθός Α, βοηθός Β.
0: Αφού ξέρουν ότι έχω προβλήματα με τις τουαλέτες.
1: Ωραία.
0: Βάσανο η τουαλέτα. Άλλο.
1: Μετά άλλο πρόβλημα είναι το να μπορείς το βράδυ να έχεις τα πράγματα τακτοποιημένα σε σωστό σημείο, γιατί δεν βλέπεις. Δηλαδή να φροντίσεις να έχεις φως στα κέρια σημεία του που χρειάζεται.
0: Λοιπόν, έχεις τη ζέστη, έχεις την έλλειψη φωτός, έχεις την τουαλέτα που ψάχνεις να
1: πεις,
0: γιατί να πάω να κάνω κάμπινγκ, σε παρακαλώ. Ένα θέμα έχει, ένα
1: έχει
0: πράγμα είναι το
1: γοητεία.
0: Θετικό, το ότι είναι μέσα στη θάλασσα όλη μέρα. Αυτό είναι η γοητεία, η μόνη,
1: είναι
0: και τελεία.
1: Είναι και πιο οικονομικό,
0: ναι,
1: αρκετά πιο οικονομικό, για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να περάσουν τις διακοπές στο 20ήμερο εκεί πέρα.
0: Τώρα που στο λέω εγώ, ο νησιός μου είναι σε κάμπινγκ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το
0: έχει
1: καταλαβαίνω.
0: Πάει, γιατί η αδελφή μου είναι το έκρος αντίθετο από μένα.
1: Βέβαια.
0: Μόνο κάμπινγκ.
1: Α, μαζί.
0: Και μου λέει, τι, σε τροχόσπιτο, βιλάρες έχουν φτιάξει μου. Όχι, εγώ θέλω σκηνή. Άκου τώρα.
1: Εντάξει, το τροχόσπιτο είναι ακόμα καλύτερο.
0: Εγώ έτσι θα πήγαινα, έτσι.
1: Ναι, ναι, το τροχόσπιτο είναι ακόμα καλύτερο. Οκ. Okay. Ο κόσμος μας ακούει γιατί είναι μεγάλο μπιφ αυτό και έχει δίκιο στις παρέες.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Προτιμάνε κάμπινγκ ή δωμάτιο. Και εμείς δεν θέλουμε να πούμε, θέλουμε να μας πείτε για ποιο λόγο δεν προτιμούμε το κάμπινγκ. Δεν το θέλετε.
0: Ποιο είναι το χειρότερό σου στις διακοπές με κάμπινγκ? Τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει περισσότερο? Στείλε μας το 6937-949-949, το Viber του σταθμού. Παγωτό, αντιλιακό και πάμε πρωινό.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: μια φτιάξα τα τζιμπράγκαλα μου, έρχομαι μαζί σας για κάμπινγκ. Not.
1: Όχι,
2: όχι βέβαια.
3: Τι είναι αυτό που σε αποτρέπει, τον μεγαλύτερο λόγο που σε αποτρέπει, αυτό που συχαίνεσαι στο κάμπινγκ, θα μας πεις.
0: Ο λόγος που δεν θα πήγαινε για κάμπινγκ.
3: Δεν θα πήγαινες για κάμπινγκ, ο βασικότερος.
0: Το αλφάβητο με τι ξεκινάει, αγάπη μου?
3: Με το αλφα.
0: Άνεσης.
1: Άνεσης.
0: Ποια άνεση έχεις στο κάμπινγκ?
3: Καμία, στο λέω εγώ.
0: Καμία απολύτως. Που στριμοκολιάζεσαι μέσα, που έχει ζέστη, που σε τρώνε τα κουνούπια, που βγαίνεις και σε βλέπει ο άλλος που είσαι σαν το χαρό πρωί-πρωί, που θες να κατουρίσεις, να σε πιάσει ένα κόψιμο και να
3: τα.
0: Γιατί όταν νοικιάζω καμπάνα δεν μπορώ να είμαι στην παραλία.
1: Ναι, μην μου απορρίψεις. Μην μου καταρρύψεις.
0: Θέλω, αγάπη μου, να πάω διακοπές. Θέλω να μου επιρετούν, να μου στρώνουν τα κρεβάτια.
1: Όλοι μας.
0: Να μου φέρουν τα φαγητά.
1: Ωραίο.
0: Στο πιάτο.
1: Μπράβο.
0: Και να μην κάνω τίποτα. Μην σηκώνω την κολάρα μου από την καρέκλα.
1: Πήγαινε πρώτα, κάνει λίγο κάμπινγκ. Ζήστο και αυτό το χρόνο.
0: Έχω κάνει πάρα μετά πολύ κάμπινγκ στη ζωή μου.
1: Και μετά κάνει και το άλλο.
3: Και δεν ήμασταν μικροί.
1: Κάνει και το άλλο.

0: κάνεις διακοπές με τους γονείς σου, αυτό που λέει, σαν παιδί, και έχεις τις δικές σου ιδιοτροπίες, γιατί έχεις την προσωπικότητά σου και τις έχεις διαμορφώσει. Ναι. Και οι γονείς σου είναι τρελαλή, τρελαλή. Δηλαδή, εγώ, οι γονείς μου ήταν τύπου να κάνουμε και μια ώριτσα στάση εδώ πέρα, κάτω από τη φύση. Ναι, και ναι. Θυμάμαι φιαλτικά παιδικό τραύμα, το μικροφοβιακό παιδί, που κατέβαινα και έλεγα, πού να κάνουμε στάση. Εδώ πέρα, έλα, άπλωσε την ψάθα να ξαπλώσουμε. Μα εδώ είναι γεμάτο κατσικοκούραδα, τους έλεγα. Πού θα ξαπλώσω εγώ το δόλιο.
1: Εσύ είχες άλλα προβλήματα με τη φύση.
0: Δηλαδή, κοίτα, ήταν ζεν, έτσι.
2: Τη λατρεύω και εγώ τη φύση. Ναι. Δεν την απολαμβάνω αν ζήσω έτσι. Θα κάνω 100 δουλειές. Δηλαδή, εμένα θα με πιάσει η τακτική, ναι. Τέτοια μου η νοικοκυροσύνη μου.
1: Εντάξει,
2: και θα δω αυτά τα βίντεο που βλέπω στο κάμπινγκ, ναι. Που τα έχουν όλα τέλεια, που φουσκώνουν αυτές τις σκηνές δίπλα από το ποτάμι. Το έχετε δει,
0: ναι,
2: αυτό.
0: Δει.
2: Που είναι φανταστικές.
1: Που βρίσκω και χρόνο να στείλω και το κινητό και να τραβάνε όλα αυτά.
2: Α, μπράβο.
1: Αυτό, να αλλάζουν γονείς.
2: Καλά, κάποιο καθίστηκε και κάνει αυτό. Όχι, ο ίδιο κάνει το.
1: Όχι, η ίδια το κάνει. Πάει, στείνει το τέτοιο το τρίποδα και στρώνει εδώ πέρα.
2: Ναι, και τα βλέπεις όλο σε χρόνο ντετέ.
1: Και λες τι ωραίο
2: και
1: είναι.
2: Και λες τι ωραίο θα το κάνω κι εγώ. Και σου παίρνω το πρωί στο βράδυ για να κάνεις όσα έκανε αυτό.
1: Έλα, παιδιά, έχει.
2: Και έχουνε και σομπίτσες και τέτοιο.
1: Άρα...
2: Και
1: σα...
2: Πού το κουβαλάνε όλα αυτά, καλέ φορτηγό έχω.
1: Αλλά δεν σα ότι δεν έχετε πάει με τη σωστή παρέα. Να βάζετε τους άλλους να τα κάνουν.
2: Η σωστή παρέα είναι, θα τα κάνουν όλοι οι άλλοι και εγώ θα κάνω.
1: Ναι, και να λες κάτσε να βοηθήσω κι εγώ λίγο.
2: Λένε την καϊδούρα η μαγκύρα, δεν σηκώνει τον κόλλο.
1: Θα κάνεις αυτό το γρήγορο. Θα πας πέρα εδώ χωρίς να κάνεις τίποτα.
2: Να μου τα στρώνουν τα κρεβάτια.
0: Την μαγκύρα 6937-949-949 στο Viber. Στείλτε μας κι εσείς τι σε ενοχλεί περισσότερο στο κάμπινγκ.
1: Για να βοηθήσουμε από το λίγο. Δεν κάνουμε τίποτα.

0: κάμπινγκ, είτε πάτε σε πεντάστερο, χρειάζεστε για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας να επιλέξετε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ούλες, και με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Η Intermedita Mega, χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας, στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Πάμε διάλειμμα!
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Να πάμε στην απόδοση. Έχει δύναμη.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει
9: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβλου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδάβλου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
10: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Από τον Christopher Nolan.
15: Trust me, you will come back.
14: What if I can't? 16 Ιουλίου.
16: Get your weapons ready!
14: Το έπος είναι εδώ.
17: No one could stand between me and home.
14: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
16: Let's go!
14: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
18: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
19: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
18: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
20: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
21: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
22: Με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
23: Ρυθμός 949.
0: πάμε για τη δεύτερη μας ώρα, αφού μας ακούνε και μέχρι τη Μήλο. Τελικά βρήκαμε την Μπετονίτη.
15: Όχι, ρε παιδιά, δεν μας στείλανε.
0: Για δε, γιατί εγώ δεν. Μπετό θα είναι. Φτιάχνουν μπετό στη Μήλο.
15: Άλλο είναι, να ξέρεις.
0: Κάτι άλλο είναι, κανένα ορυκτό θα είναι, ρε. Εκεί έχει και κάτι πέτρες.
16: Παιδιά, θα σας πω αμέσως.
0: Σαν.
15: Πάντως είναι τέτοια εργασία.
0: Ναι. Σαν λατομία.
16: Είναι φυσικό αργυλικό πέτρωμα ηφαιστιακή προέλευση. Με εξαιρετική απορροφητικότητα και διωγγωτικές ιδιότητες.
0: Ορίστε.
15: Βαρέα τα ένσημα είναι εκεί πέρα. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα.
16: Χρήση.
15: Και μας ακούνε άνθρωποι.
16: Α, η άμμος της γάτας, ας πούμε, λέει, είναι ο Μπετονίτης.
0: Α,
16: που
0: ναι.
16: Απορροφάται η γάτα, γι' αυτό λέει.
15: Και βρήκαν οι άνθρωποι το χρόνο ανάμεσα εκεί πέρα στα σκαψίματα να μας στείλουν και μήνυμα.
16: Τους ευχαριστούμε που μας ακούνε.
0: Τα φιλιά μας στη Μήλο.
16: Βεβαίως.
0: Το πιο ωραίο μέρος εκεί στο Κλέφτικο είναι. Άντε γεια. Άντε γεια στο Σαρακίνικο. Άντε γεια. Και το άλλο που είναι μεταξύ Μήλου και Κιμόλου, το βράχο που πηγαίνουν όλα τα φουσκωτά. Έχω πάει και εκεί. Πολύ ωραίο. Πώς θα είναι,
16: ωραία.
15: Τώρα εμείς ονειρευόμαστε νησιά, το καταλάβατε έτσι σαν τώρα.
16: Τι να
0: ονειρευτούμε, τι να τι να ονειρευτώ, ρε, το ελεύθερο κάμπινγκ. Να μυρίζουν τα σκατά του αλουνού δίπλα να μου
15: πει. Έχει μήλο
0: τώρα.
15: Έχει μήλο
0: τώρα.
16: Τι να συγχαίρετε πιο πολύ και από μένα.
0: Ε, βέβαια.
16: Εγώ α πούμε θα πάω και σε ένα τροχόσπιτο να μείνω οργανωμένο.
0: Ρε, και σε όμω και τροχόσπιτο έχω μείνει και σε οργανωμένο κάμπινγκ έχω μείνει και ελεύθερο κάμπινγκ έχω κάνει σου μικρή. Πολύ.
16: Δεν το θε
0: καλά με τίποτα.
16: Καλά, εγώ βρήκα τον άνθρωπο μου τώρα.
15: Βάζει το αντικονοπικό σου, βάζει το φιδάκι εκεί πέρα και κάνεις και κουσκούσες γύρω
16: να πούμε και θετικά.
15: Έχει πολύ socializing.
16: Το θετικότατο, δηλαδή ο νούμερο ένα λόγος να πάω στο κάμπινγκ είναι η μπίριμπα.
15: Μπερίμπα πού? Στο πάτωμα.
16: Φίλε,
15: ο κλαδόν δεν έχω χειρότερο για τη μέση.
16: Όχι, έχουν και τραπέζι. Από τραπέζι σε τραπέζι. Κάθε τροχόσπιτο στείνει μπιρίμπες το βράδυ. Να πας εκεί, 12 ώρα κλείνουμε με μπιρίμπα.
15: Με τη λούξ τη λάμπα.
16: Μπιρίμπα, φιδάκι.
0: Μπύρα και Άγιος ο Θεός.
16: Αυτό είναι ωραίο.
15: Και από κάτω με σιγοπαίζει έτσι να τάσεις
0: το
15: δωρίο.
0: Το μόνο ωραίο που στο κάμπινγκ βρίσκω εγώ είναι ότι παίρνεις μόνο μαγιό και παρεό.
16: Ναι, και αυτό είναι θετικό.
0: Το μόνο.
16: Να, βρίσκουμε και κάτι θετικό.
0: Σαγιονάρα, flip-flop, μπικίνι και παρεό. Τίποτα άλλο.
15: Ένα-ένα μας τα φέρνετε.
0: Θα βγεις έξω το μάτσο και στο κάμπινγκ.
15: Ένα-ένα σας αρέσει τώρα τελικά.
0: Δεν μας άρεσε. Ένα βρήκαμε. Στα 100 αρνητικά.
15: Ωραία, και άμα έχεις τραντισσοράκι και παίζει ρυθμό 949.
16: Αυτό θα ήταν το θετικότερο όλο.
0: Γιατί δεν μπορώ να έχω στο κινητό, στο ξενοδοχείο κινητό για να παίζει.
16: Αν μας ακούτε από κάμπινγκ, στείλτε μας story θέλουμε να μας.

0: προσέξτε την καρδιά μας, προσέξτε τα αυτιά μας και τα μάτια μας. Γύρευε τώρα τι μας έχει φέρει στο όλα στη φορά η Αφαλίδου. Γύρευε.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω, όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
3: Χαλαρά πράγματα, ξέρετε. Οι celebrities είναι διακοπές, ναι. Τα τηλεοπτικά δεν υπάρχουν.
4: Α, οπότε, δεν τρέχει πολύ πράγμα.
3: Οπότε ωραία πραγματάκια, χαλαρά. Όπως αυτό το νέο που ακούσαμε.
4: Τι?
3: Τώρα, άκου λίγο αυτό που θα παίξει.
4: Καλά, αλλάξαμε σταθμό. Πού πήγαμε?
3: Μετάλλικα ακούγονται.
4: Α.
3: Είναι η Πινελόπη Αναστασοπούλη που τραγουδάει.
4: Τι?
3: Και αυτή τη ερμηνεία.
4: Για περίμενε. Αυτή είναι η Πινελόπη.
3: Ναι. Η Πινελόπη Αναστασοπούλη. Μάλιστα. Και με αυτή τη την ερμηνεία την ξεχώρισαν οι Μετάλλικα και την ανέβαζαν στον επίσημο λογαριασμό.
0: Μπράβο το κορίτσι.
4: Μπράβο.
3: Κατάφερε να βρεθεί, ναι, ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές του παγκόσμιου fan cover διαγωνισμού που έχουν διοργανώσει οι ίδιοι οι Μετάλλικα. Με αφορμή την κυκλοφορία του Reload.
0: Ταγκάρανε και αυτήν, ταγκάρανε και τον άντρα της.
3: Βεβαίως.
0: Γιατί παίζει μουσική και αυτός είναι μουσικός.
3: Και την ξεχώρισαν ως ένα από τα βίντεο που ανέβηκαν και τους άρεσε πάρα πολύ.
4: Μπράβο, μεγάλη διάκριση.
3: Καλά, είναι και.
0: Καλά, είναι και καταπληκτική τραγουδίστρια η Πινελόπη.
4: Ναι, ναι,
0: να ξέρετε. Πολύ ωραία φωνή.
3: Πράγματι, παιδιά.
0: Αλλά αυτό είναι το στυλ της.
4: Ναι, ναι.
0: Εμείς την έχουμε δει, βέβαια, στην τηλεόραση να τραγουδεί και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό είναι το στυλ της.
3: Λοιπόν, από τους Μετάλλικα θα σας πάω σε ένα βαρύ ζεμπέκικο.
0: Α, νομίζω θα μας πας στην Επιθόδη.
3: Θα τρελαθείτε με. Με το νέο, θα τρελαθείτε με το νέο. Μην έχεις καταλάβει. Θα τρελαθείτε με το νέο που σας φέρνω. Ο Απόστολος Γκλέτσος κάνει comeback.
4: Έλα.
3: Comeback στα θεατρικά του.
4: Και με ζεμπέκικο.
3: Όχι. Α. Δεν ξέρω αν θα χορέψει ζεμπέκικο. Είχε χορέψει στο Ηρώδιο. Θυμάστε.
4: Ναι, το θυμάμαι.
3: Αυτό που κοίταγε έτσι σαν το με το γουρλωμένο το μάτι.
4: Εκείνα τα γόνατα στα μάρμαρα.
3: Και που τρώγε στην πριζόλ. Όχι, χορεύω ωραίο ζεμπέκικο.
4: Ναι.
3: Ο Απόστολος μας αρέσει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και γυρίζει στο θέατρο, κάνει θεατρικό comeback.
0: Mm.
3: Θα δούμε δηλαδή τον Πάνο Μιχαλόπουλο μετά από πολλά χρόνια σε τηλεοπτική σειρά και τον Απόστολο Γκλέτσο στο θεατρικό σανίδι.
0: Ωραία.
3: Το Φορτούν, γιατί με κοιτάει με αυτό το βλέμμα, δεν σε ενθουσιάζει.
4: Όχι, γιατί έτσι όπως το ξεκίνησες, ναι, έτσι όπως το ξεκίνησες, πίστευε ότι θα είναι μαζί στο θέατρο ο κύριος Μιχαλόπουλος.
3: Όχι,
4: με τον κύριο Γκλέτσο και θα έλεγα από πού βγήκε αυτή η εφημερίδα. Θα ψάχνα να βρω, να σκεφτώ.
3: Είναι δύο ζεν πρεμιέ, έτσι, οι οποίοι απήχαν από το αγαπητό.
4: Μαζί όμως συνεργασία θα ήταν λίγο too much, να ξέρεις, για μένα.
3: Για μένα θα μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Δεν ξέρω.
3: Θα ήταν μεγάλη.
0: Πάντως και σε αυτό το έργο που θα επιστρέψει ο Απόστολος παίζουν μόνο άντρες.
4: Ναι. Για να δω.
0: Μόνο άντρες παίζουν και λέγεται η Λύκη.
3: Η Λύκη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Η Λύκη λέγεται. Πράγματι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, παιδιά, άσχημα τα νέα από τα διεθνή.
0: Τι έγινε?
3: Δεν ξέρω αν θα τα αντέξετε, αν θα του σηκώσετε τέτοιο βαρύ φορτίο.
0: Τι?
3: Η Κίμη Καρδάσια.
0: Χώρισε!
4: Πάλι.
3: Φήμες χωρισμού με τον Λούις Χάμιλτον.
0: Τι, δεν
3: γιατί ρε παιδί μου, παίρνει
0: την
3: κλίση.
0: Δεν βρίσκει την ευτυχή αυτό το κορίτσι.
3: Γιατί ρε παιδί, δεν μπορείς να τα έχεις όλα στη ζωή.
0: Δεν
3: και χρήμα
4: και.
3: Και
4: δικηγόρος και. Δεν γίνεται όλα μαζί.
0: Και τι να στείλουμε σε κάμπινγκ.
3: Πού να πάει
0: για να βρει την ευτυχία.
3: Γκλάμπινγκ θέλει.
4: Είχαν κάνει μια φορά σε ένα επεισόδιο, είχαν κάνει κάμπινγκ. Το θυμάσαι. Και είχαν πάει με το πολυτελέστατο το λεωφορείο. Είχαν κατεβεί σε μια ερημιά. Είχαν έρθει σε αυτού, είχαν μαγειρέψει. Τα μαζέψαν και φύγαν πριν τελειώσει η νύχτα γιατί δεν αντέχαν.
3: Δεν αντέχαν τα κουνούπια. Έχει έντομα.
4: Απίστευτο, ξυπνήσε το πρωί και είχε φύγει η μάνα τους. Την ψάχνανε. Λέει που έφυγε, λέει δεν άντεξε.
3: Δυστυχώς υπάρχουν φήμες χωρισμού με τον Λούις Χάμιλτον, παιδιά. Δεν στεριώνει. Δεν στεριώνει αυτή η σχέση, αγάπη μου. Δεν στεριώνει. Εγώ θέλω.
0: Φήμες όμως είναι, δεν είμαστε σίγουροι. Γιατί οι φήμες ξεκίνησαν επειδή λέει αυτό βρήκαν ότι τις έκανε unfollow. Αλλά αυτό δεν την είχε κάνει ποτέ follow. Γιατί follow back μόνο ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά του, με την εταιρεία του, με τις...
3: Καλά είναι δυνατόν και την κόμενά του να μην την
4: και
3: κάνει
4: συγγνώμη,
0: follow. Καμία δεν κάνει, γιατί
4: Kim
0: μετά
4: δεν...
0: άμα την ξεκάνει ναι. Τα λένε χώρισε, καταλαβες.
4: Η Kim δεν έχει να κάνει με τη δουλειά του.
0: Η Kim δεν
4: τέτοιο πρόμο τεράστιο το έχει κάνει τώρα.
0: Να είναι
4: αυτό.
0: Ναι ρε, την Kim είχε ανάγκη αυτός.
4: Μεταξύ της
0: Φεράρι και με αυτά.
4: Win-win είναι.
0: Μας καλέ, που
3: έλα,
4: win-win. Είναι.
0: Έλα τώρα που του δώσε. Τι του δώσε. Τα είχε με την Τζέντε Βέγκερ, πώς τη λένε αυτήν που έλεγε. What's your girlfriend was hot like me. Ό,τι τα είχε. Και αυτή είναι στο Broadway τώρα και πήρε Emmy. Τι πήρε.
4: Εντάξει.
3: Εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να εντοπίσουμε το πρόβλημα γιατί το μοναδικό πράγμα που θέλω να μας απασχολήσει από εδώ και πέρα ναι. Είναι η λαγοκέφαλη.
5: Ξέρεις γιατί, γιατί εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες.
3: Μπράβο,
5: ναι, ναι,
3: στην
5: κάποιες κυρίες
3: ναι.
5: Οι οποίες έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Τη τσιμπάει μια ρόπα και φωνάζουν ναι. Λαγοκέφαλος. Και
3: αυτό να είναι το μόνο μας πρόβλημα, Παναγία.
4: Να σε τσιμπάει εγώ.

0: έχετε μπει κι εσείς για τα καλά σε αυτό το δίλημα τώρα που συζητάμε εμείς μεταξύ μας, για το τι δεν σας αρέσει, βρείτε λόγους που δεν σας αρέσει το κάμπινγκ, το ελεύθερο κάμπινγκ ή και το οργανωμένο. Η Μαρία λοιπόν λέει, καλημέρα ομορφόπαιδα, αυτό που με ενοχλεί στις διακοπές με κάμπινγκ είναι ότι δεν μπορείς να πας εύκολα τουαλέτα. Άντε καλέ. Άντε καλέ, όλα τα χωράφια δικά σου.
1: Θέλεις 600 μέτρα.
2: Μόνο αυτό ακούω, την τουαλέτα, αν δεν έχεις τουαλέτα.
0: Ο Παύλος λοιπόν λέει, αν και φαν του κλαμπ, του κάμπινγκ, πλέον δεν πάω διότι δεν υπάρχει κλιματιστικό.
2: Χαίρομαι πολύ.
1: Στα τροχόσπιτα έχει κλιματιστικό.
0: Στα τροχόσπιτα έχει.
2: Για τώρα, μιλάμε για κλιματιστικό σε κάμπινγκ τώρα.
1: Αν δεν έχει κλιματιστικό,
0: έχει 45 βαθμούς εκεί στην Αθήνα.
2: Δεν είναι κάμπινγκ.
0: Και εκεί έχει 38, ας πούμε, π.χ. σου λέω εγώ 35. Και στη βαράει τη σκηνή όλη μέρα ο ήλιος.
2: Τότε έχεις βάλει λάθος τη σκηνή.
1: Τι λες, στο 17 το βάζουμε το κλιματιστικό.
0: Δεν έχω βάλει λάθος τη σκηνή.
2: Λοιπόν, θα κουβαλάμε και κλιματιστικό τώρα να βάζουμε.
1: Είσαι καλά, χωρίς κλιματιστικό θα κοιμηθούμε.
2: Εσωτερική μονάδα, εξωτερική μονάδα.
1: Τι είμαστε σαν και σένα που βρέχεις τις πετσέτες και τις βάζεις στην κατάψυξη για να κοιμάσαι πάνω στην καταψυγμένη πετσέτα.
2: Δεν έχει κατάψυξη εκεί.
1: Που κρεμάστε τα μπουκάλια με τον πάγο από τα ταβάνια.
2: Ναι, ρε φίλε. Φυσική ομορφιά.
1: Πω, στάζει πάνω σου. Αφού ρώτα τον κύριο εδώ πέρα, ρώτα τον.
0: Στάζει ο πάγος.
1: Το μαρτύρο της αγώνας.
0: Τι έχεις βάλει και να κάνει έτσι από κάτω.
2: Βάζεις δύο μπουκάλια. Γιατί να στάζει, μέσα στο μπουκάλι δεν στάζει. Απλά λιώνει.
0: Στο μπουκάλι είναι.
2: Και δροσίζεται φυσικά το χώρο.
0: Λοιπόν, η Δάφνη λέει, με δυσκολεύει όλο το τα έντομα, τα κουνούπια, τα έρπετα, η πρώτη ακτίνα του ήλιου που με ξυπνάει διπλανή. Όλο τη δυσκολεύει.
1: Έχω δει εγώ με 40 πόδια. Εξωγήινο έντομο σε κάποιον.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας τώρα έχει κάνει λίγο. Καλημέρα ομάδα. Το πιο σοβαρό λόγο για μένα είναι πρώτον κοινόχρησης τουαλέτες, δεύτερο φόβος για ζώα έντομα, τρίτον ιδιωτικότητα, τέσσερις καιρικές συνθήκες όπως βροχή και στήσιμο σκηνής. Εμένα πάντως λέει μου αρέσει, είναι τρομερή εμπειρία. Και όλα τα υπόλοιπα τι μας δάθουν.
1: Και την ιδιωτικότητα, έχει δίκιο.
0: Λέει, γνωρίζεις κόσμο, χαλαρώνεις. Ξέρει τι κάνεις, τι κάνει ή τι κάνει ο διπλανός
1: σου. Αυτό είναι το κακό. Συγγνώμη να σε ρωτήσω.
0: Με μια καλή παρέα όλα είναι τέλεια. Χρειάζεσαι μια τράπουλα, μπύρες και καλή μουσική.
2: Ορίστε.
0: Με ρυθμό!
2: Ορίστε,
1: με ρυθμό,
2: ρε,
1: οπωσδήποτε. Ρυθμό. Αλλά ακούστε τώρα, στις διακοπές, ο Φορτούνης που είναι υπέρ του κάμπινγκ, δεν πρέπει να συνουσιαστείς. Τι διακοπές είναι αυτές.
0: Σαν μουγκά.
2: Εντάξει, λίγο πιο.
1: Τι συνουσία θα είναι αυτή.
2: Άμα έχεις μάθει να ουρλιάζεις.
1: Μαύρη συνουσία θα είναι.
2: Όχι, φίλε.
1: Άμα είσαι καλά.
0: Αν όμως φωνάζεις, μπορεί να επηρεάσεις και τους διπλανούς σου.
1: Μα τι είναι να κάνουνε.
0: Να τους παρασύρεις. Πώς βλέπεις πόρνο και παρασύρεις.
1: Τι είναι αυτά τώρα τα πράγματα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που μου λέει.
2: Σοβαρότατα. Όλοι οι ακούγονται περνάνε. Το ροχαλιτό, το σεξ.
1: Τραγικό. Άρα όσοι είστε στο λουκάδι, δεν συνουσιάζεστε.
2: Αν έχεις φάει κάτι βάρη και σε έχει πειράξει, θα ακουστεί, όλα θα ακουστούν.
1: Το βλέπεις λοιπόν.
0: Η Ελισάβετ λοιπόν λέει, good morning guys. Εντάξει, πέρα από το αυτονόητο λέει την τουαλέτα, γιατί θέλουμε και την ώρα τον προσωπικό μας χώρο και χρόνο, ρε φίλε. Ένα από αυτά που δεν θα άντεχα είναι τα ζωήφια. Δεν μπορεί τα ζωήφια.
1: Δεν
2: έχει απαραίτητα ζωήφια. Έχω ψεκάσει άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Η Αλίνα λέει, καλημέρα. Έχω πάει δύο φορές σε κάμπινγκ. Μια σε ελεύθερο που ήταν βέβαια γεμάτος ο τόπος σκηνές. Δεν κοιμήθηκα ούτε 10 λεπτά. Θόρυβο, κουνούπια, ζέστη, σκοτάδι. Είναι σαν να κοιμάσαι μαζί με όλους σε ένα χώρο. Άσε που δεν είχε τουαλέτα. Τα ξημερώματα έφυγα. Και άλλη δοκιμασία μετά από χρόνια την έβγαλα όλη νύχτα καθισμένη μέσα στη σκηνή και κάθε φορά που πέρναγε κάποιο από δίπλα το ένιωθα σαν ταινία τρόμου ότι κάποιο θα έρθει μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξοδοκίμαζα με σκηνή. Δεν ξέρω, λέει, με τροχόσπιτο.
2: Τρόμαξα κι εγώ. Άστο. Με απογοήτευσε και εμένα.
1: Γιατί, μωρέ, Φορτούνη, εσύ, αρέσει να πει.

0: βάλαμε κάτω, τα συζητήσαμε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε εσείς τα παραπονά σας για το κάμπινγκ. Και φυσικά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το διάλειμμα των 8.30, αφού πρώτα σας πω ότι ένα δίκτυο βελτιώνεται και το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας και μιλάμε για ταχύτητα, για αξιοπιστία και επικοινωνία. Η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut είναι το δίκτυο κινητής με την μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια. Επιπλέον, σημειώστε την υψηλότερη επίδοση. Σημείωσε, συγγνώμη, την υψηλότερη επίδοση σε τρεις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, την Πάτρα και το Ηράκλειο. Αξίζει να μάθουμε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Έτσι, πάμε διαφημισούρες και επιστρέφουμε. Η Madame Bakira έρχεται.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια, σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, τη γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή?
9: Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
3: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
11: ποπό. Summer Shopping. Yeah. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
12: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα. Σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Volt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Volt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
18: Στο ρυθμό Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα με νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις από τον τόπο μας για το τραπέζι σου. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης, Mr. Grand και Selection, Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή, γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε εσένα. Φορτούνης εδώ.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
20: Ο Πράκτορ τώρα
19: σηκώνει τον drone του και μας ενημερώνει.
20: Κάτσε να επιστρέψει από μήλο τον drone, γιατί είναι πάνω από τον Πετονίτη και από τα ορυχεία που είδαμε.
18: Και που μας στείλαν και φωτογραφία φανταστική τα παιδιά, τα φιλιά μας, πάρα πολύ ωραία.
19: Όχι μία φωτογραφία, πολλές
20: φωτογραφίες μέσα από τα φορτηγά.
19: Τι ωραία, είναι ρε παιδιά.
20: Είναι λατομείο κάτι είναι εκεί
18: ακόμα
20: πέρα.
18: Ακόμα και στο λατομείο ωραία είναι στη Μήλο.
20: Βέβαια. Φαίνεται και η θάλασσα μακριά. Τώρα, στο Κηφισό έχει ποτηλιάρισμα. Ειδικά πλησιάζοντας προς το Δέλτα Φαλήρου για να πάτε προς Πειραιά, έχει σταμάτα ξεκίνα. Άρα, όντως έχει φευγιό. Είναι 14 Ιουλίου και αδειάζει σιγά σιγά η Αθήνα, όχι ακόμη. Μπαίνοντας στην πόλη από τη λεωφόρο Καβάλας, από το ύψος της Στιβών μέχρι τα Κτέλ έχει σταμάτα ξεκίνα. Το κέντρο είναι ποτηλιαρισμένο και η άνδος της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Υπομονή.
21: Ο καιρός σήμερα.
19: Πάρε, πάρε, πάρε, πάρε το ψέρι, το φρέσκο. Έλα, πάρε, πάρε, έλα, πάρε, πάρε καιρό για σήμερα με μεγαλύτερη θερμοκρασία 32 βαθμούς στις 4 το μεσημέρι. Πάρε, πάρε να δροσώ το αυροδάκι. Εκεί γύρω στις 9 θα πέσει θερμοκρασία στους 22. Εδώ το φρέσκο, εδώ το λαχταριστό, εδώ το σπαρταριστό. Μας βρέχει το κύμα το πόδι. Αχ, κάτι με τσίπησε. Λέτε να το λέγω κέφαλος. Όπα.
20: Γόπα ήταν, έλα και εσύ το κάνεις ολόκληρη υπόθεση.
18: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22, για ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά, γιατί η Madame Bakira ήρθε.

0: Μετά τον Θοδωρή Φέρη λοιπόν και το είπες, ήρθε η ώρα να μας τα πει και η Madame Bagheera.
1: Dame on grrr. On que?
0: Madame Bagheera.
2: Good morning. Καλημέρα. Good morning to everybody.
3: Είπες ωραία καλημέρα, Madame Bagheera μου. Πολύ ωραία.
2: Τι?
3: Καλημέρα, έτσι μας
2: πιέζει. Καλημέρα.
3: Μπράβο, είναι τρίτη σήμερα, χρειαζόμαστε αισιοδοξία.
0: Χρειαζόμαστε την αισιοδοξία.
2: Γιατί έχει γίνει,
0: είναι στο ξεκίνημα της εβδομάδας ακόμα.
2: Βαρεθήκατε κιόλας, ακόμα δεν έχουμε και εβδομάδα.
0: Όχι μωρέ,
3: θέλουμε
0: πάντως
3: να δούμε λίγη
0: από
3: θάλασσα.
0: Ό,τι φαίνεται οι φίλοι εδώ πέρα δεν έχουν βαρεθεί καθόλου, θέλουν να παίξουν γενικότερα. Έχουν καλέσει ήδη στο 210-6835-722.
2: Τέλεια. Τέλεια, να καλούν λοιπόν να μπαίνουν στη σειρά για να παίξουμε αυτό το ωραίο το παιχνιδάκι που παίζουμε κάθε μέρα.
3: Είναι
2: λίγο δύσκολο σήμερα.
0: Τι? Για να λέει να μπαίνουν στη σειρά.
3: Μ' αρέσει να είναι δύσκολο. Έλα καλείτε,
2: 2-10-6-8-32-32. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι, γλυκιά μου?
4: Η Μαρία είμαι.
2: Γεια σου, Μαρία. Είσαι έτοιμη
4: να... Όταν είναι δύσκολο, τι εννοείς δύσκολο?
2: Θα ακούσεις τώρα, μπορεί και να μην είναι για σένα, να το βρεις, να σε πανέξυπνο. Ναι.
4: Για να δω.
2: Λοιπόν, I do not forgive infidelity, so if you want me to love me, never think of doing it to me, because you know that you will lose me.
4: Την απιστία δεν τη συγχωράω.
2: Έλα, τι δύσκολο ρε παιδιά, η Μαρία το έχει για πρωινό τώρα εδώ.
0: Μαρία, είσαι δηλαδή πολύ προχωρημένη παιδιά.
2: Μαρία.
0: Άλλο level.
3: Μήπως ξέρεις και ποια το τραγουδάει αυτό το τραγούδι?
4: Μαρία, πώς τη λένε, μωρέ, δεν θυμάμαι.
0: Είναι τώρα πολλά.
2: Ηλίτσα Γιακώση, ρε Μαρία.
0: Είναι παλιά η κοπέλα.
2: Ηλίτσα Γιακώση, Νάιντες.
4: Ναι, Ηλίτσα.
3: Τι κέρδισες τώρα που το βρήκες, μήπως ξέρεις, Μαρία?
4: Τις πίτσες, φαντάζομαι.
3: Ωραία. Δύο πίτσα μπιάνκα αλφόρνο 10 τεμαχίων. Θα πάθει σοκ, Μαρία μου, όταν θα τις δοκιμάσεις. Έχεις φάει μπιάνκα από την Pizza Fan τελευταία? Έχει βγάλει κάτι απίστευτες γεύσεις. Και η μαργαρίτα και η μπολονέζ και η σίζαρς και η καρμπονάρα είναι από, με την ωραιότερη ζύμη αλφόρνο και είναι εκπληκτικές.
2: Και πλυντήριες και κουζίνες και πλυντήριες και... Τα θυμάστε τη διαφήμιση αυτή?
3: Πώς?
2: Και κουζίνες και πλυντήρια και ψυγεία και... Ελβινέιτορ! Τα θυμάστε?
3: Πόσα χρόνια πίσω ήταν?
2: Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο μεγάλη.
0: Της Λίτσας Γιαγκούση.
2: Τη Λίτσα Γιαγκούση. Όχι ρε, δεν ήταν της Γιαγκούση. Η Λίτσα Γιαγκούση όμως την κάνει η Μπέτη πάρα πολύ καλά. Μπέτη, δεν την κάνεις?
3: Πολύ καλά.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάνω λίγο Λίτσα.
3: Κάνε λίγο για τη Madame Bagheera.
5: Κάνω ένα ποτ πουρί για τη Madame Bagheera που της αρέσει.
3: Λοιπόν, ετοιμαστείτε.
5: Όταν βλέπω αεροπλάνο, μου έρχεται να σου την κάνω και να εξαφανίσω. Γίνεται ο ένας από τους δυο να κρίνεται τα χιλιόμετρα που έκανα, αγάπη μου, για σένα. Τα χιλιόμετρα, την απιστία, όταν μια γυναίκα...
0: Άρεσε το ποτπουρί?
4: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
3: Αφού σας είπα,
4: παιδιά, την κατανιάτα μου, μου θυμίζει την κατανιάτα.
2: Νάιντις, Μαρία, Νάιντις, κούκλα μου. Αυτά είναι
0: φοβερό. Μπράβο σε εσένα που το ανακάλυψες το τραγούδι. Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
4: Φιλιά, φιλιά, πολλά.
0: Bye,
2: φιλάκια και από μένα, μπράβο, Μπέτη, ήσουν καταπληκτική.
3: Ναι.

0: είμαστε γυναίκες, πληγωμένες είμαστε.
1: Πληγωμένες!
0: Ναι.
1: Εγώ σας έχω τη λύση λοιπόν.
0: Τι?
2: Τον Νίκο Βέρπη.
1: Θέλετε να ξεπεράσετε τους πρώην σας. Δεν λέω τον πρώην, όλους τους πρώην.
0: Όλους τι
1: εννοείς? Πώς πας, παιδί μου, στην Google και σβήνεις το ιστορικό αναζήτησης.
2: Να τους διαγράψεις.
1: Όλα.
0: Πώς διαγράψεις? Να τους διαγράψεις.
1: Θα κάνεις, παιδί μου, πνευματικό εξαγνισμό.
2: Έγινε.
0: Μη με σκας. Πώς γίνεται αυτό?
1: Θα πας στη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Θα σου πω εγώ τώρα.
0: Για πες.
1: Θα δώκεις 13.000 τα δολάρια.
2: Πόσα?
0: 13.000.
1: Κοστίζει λίγο παραπάνω, αλλά τους έχεις ξεπεράσει.
2: 13.000
1: ευρώ έκαστο,
0: ναι,
1: θα δώσουμε.
0: Τι?
1: Λοιπόν, άκου εδώ πέρα τώρα. Εκεί υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε πως οι γυναίκες που ταξιδεύουν στη Βραζιλία πληρώνουν 13.000 δολάρια κάθε μία,
0: ναι,
1: και κάνουν μια πνευματική επανεκκίνηση σε ένα ποταμό μέσα.
0: Α, μπαίνω στο ποτό και εξαγνίζομαι.
1: Σου κάνουν, μπράβο, εξαγνισμό, τελετουργία.
2: Και σβήνεις τους πρώην.
1: Φύγε με καπτό μυαλό.
2: Κατάλαβε
1: ποιο είναι ο τώρα. Και σε ξαχνίζει. Σε σβήνω.
2: Σε διαγράφω.
1: Λοιπόν, και φεύγει, σου λέει, μετά από αυτόν τον εξαγνισμό.

0: πάω στον ποταμό πιο κοντά, δεν θα πάω στη Βραζιλία.
1: Στον Κηφισό.
0: Με ένα χιλιαρικάκι. Στον Κηφισό. Με ένα χιλιαρικάκι στο κάνω. Ούτε στη Βραζιλία θα πα, θα ξοδέψει πηγενέλα. Συν 13 χιλιάρικα που θα πληρώσει εκεί. Βάλε εισιτήρια ξενοδοχεία. Εγώ με ένα χιλιαρικάκι στον Κηφισό.
2: Είναι εξαγνισμένη, έχω ακόμα θύμησε.
0: Σε παρθεϊκό ημέρα θα σε βγάλω.
1: Μέσα στον Κηφισό.
2: Δεν θέλω θύμησε να έχω.
1: Με τέτοια βρώμα. Τα ξεχνά όλα.
2: Και εσύ με σβητήσω.

0: Η ώρα στο νησί είναι 9.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.

0: με το Κηφισό. Δηλαδή, Παναγία, κόλλησε να πνιγώ. Και έχει και κουνούπια στο Κηφισό.
1: Λοιπόν, τα κουνούπια έχουν ταυτότητα στον Κηφισό.
0: Αλλά εμείς δεν μασάμε. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και άστα να λωνίζω στον Κηφισό. Τα ρεπέλ σπρέι, το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι, παιδιά, είναι από τη Unifarma.
2: Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Ναι,
2: να πιούμε δύο γουλιές καφέ για να ξανάρθουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα.
1: Μη φύγει κανείς, ερχόμαστε με δωράρες.
3: Είναι νερό. Λίγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Ιντερνετ. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Ιντερνετ είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη με τις

0: αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
2: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
1: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
3: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Φαλίδου και η Μπέτη Μαγκύρα παρέα με τη C-Jets. Αν θέλετε λοιπόν περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι τα φτάστε γρήγορα και άνετε στον προορισμό σας. Σαλπάρετε καθημερινά από ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της C-Jets. Έχει για Άνδρο, για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα. Ταξιδέψτε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Για να κερδίσετε λοιπόν τα εισιτήρια της C-Jets, παιδιά, πήγαινε έλα δύο, σε οποιοδήποτε τουρισμό του Αιγαίου θα πρέπει να πάρετε μέρος στη λέσχη των καμένων ποιητών.
12: Δεν τρώσετε τη φανέλα, πώς αλλιώς.
11: Θα γράψετε ένα ποίημα που θα μας κάνετε να γελάσουμε. Έχει ανέβει το επίπεδο, σας θέλω έτσι πολύ έτοιμο πόλεμους. Λοιπόν, με τη λέξη μέσα τέντα.
7: Τέντα. Από το κάμπινγκ, ωραία.
11: Από το κάμπινγκ, γιατί τη σκηνή την έχουμε ξαναβάλει παλιότερα. Οπότε τέντα. Είπαμε σήμερα να βάλουμε την τέντα.
12: Κατάλαβα.
11: Εντάξει, που έχει και πολύ το χόσπιτο τέντα. Βάζεις και την τέντα έξω από το αντίσκηνο για να κάτσεις.
12: Τέντα,
11: και γενικώς τεντώστε.
7: Εσείς λοιπόν πρέπει να βάλετε τη λέξη τέντα μέσα στο ποίημα και οι κανονισμοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Πρέπει να γελάσουμε και οι τρεις.
12: Με τον πρώτο που θα γελάσουμε έχει τσιμπήσει τα εισιτήρια που είναι και δωράρα.
11: Δύο πήγαινε, δύο έλα.
7: Σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλει, το καταλαβαίνεις. Ιουστίνια, ναι. Μη μου πεθάνει.
11: Ζανία. Ζανία, μίλησε μου. Ζανία, πες πολύ αλήθεια. Έρχεται η Dr. Betty τώρα.
7: Έρχεται.
11: Εντάξει.
12: Εγώ παίζω την τέντα.
13: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

0: μου θα σας ταράξω. Αλλά θα σας κάνω μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Που την έχετε κάνει στον εαυτό σας.
2: Α, ναι.
0: Το έχετε σκεφτεί όταν μοιράζεστε με κάποιον το κρεβάτι σας, που είναι στην αρχή ακόμα. Mm. Να κοιμηθώ εδώ ή να φύγω.
3: Μετά από το...
0: Μετά το σεξ. Μετά το σεξ. Ε?
1: Ναι.
0: Το κάνατε ή δεν το κάνατε?
1: Το κάνουμε το δίλημα.
0: Λοιπόν, αυτό το ερώτημα λοιπόν, το να κοιμηθώ εδώ ή να φύγω, είναι αυτό που μπορεί να μας αποκαλύψει πολλά για το μέλλον μιας σχέσης ή και τίποτα απολύτως. Πρέπει λίγο να χαλαρώσετε. Ειδικά οι γυναίκες. Είναι μια ερώτηση που καιγόμαστε να εκφράσουμε στον παρτενέρ μας μετά το σεξ. Ιδανικά θα θέλαμε να μας την κάνει εφόσον μας φιλοξενεί στο σπίτι του. Και λέω εγώ τώρα, σαν Μπέτη. Γιατί?
2: Τι, γιατί?
0: Γιατί πρέπει να μας την κάνει αυτή?
1: Ποια?
0: Και γιατί πρέπει να σημαίνει...
1: Να μείνεις εδώ,
0: ότι... Ναι, και γιατί πρέπει να σημαίνει ότι μας βλέπει διαφορετικά. Άνθρωπος δεν είναι αυτός. Ναι. Δηλαδή, αν ερχόταν σπίτι μας από το διαόλου τη μάνα και κάναμε σεξ και του λέγαμε να μείνει εδώ, τι σημαίνει? Ότι τον βλέπουμε, θα τον παντρευτούμε κιόλας? Ναι, ανθρώπινα, ρε παιδί μου, ήρθε ο άλλος, πέρασε ωραία. Ειδικά εμείς οι γυναίκες το κάνουμε αυτό, πρέπει να το παραδεχτούμε. Ανθρώπινα, είναι καλύτερο να μας πει να κοιμηθούμε εκεί, για να μην παίρνουμε μέσα στη νύχτα το αυτοκίνητο μας, οδηγούμε πίσω ταξί 1002 και φεύγουμε νυχτιάτικα. Δηλαδή, τι πειράζει να κοιμηθούμε στο κρεβάτι?
1: Κανονικά τίποτα. Σηκώνεσαι το πρωί και δεν σε βλέπει
0: το
1: ο άλλος.
0: Κανονικά όμως είπες. Γιατί
1: δηλαδή, δεν πρέπει να σημαίνει τίποτα. Γιατί μπορείς να σηκωθείς το πρωί,
0: ναι,
1: και να εξαφανιστείς. Πριν
2: λοιπόν,
1: καν ξυπνήσει ο άλλος.
2: Τώρα, όμως,
1: μπορεί να
2: είμαστε
1: ειλικρινείς.
2: Ναι. Όταν είμαστε με τις παρέες μας, ας πούμε, όταν ήμασταν ελεύθεροι, έτσι, και βγαίναμε. Και, λοιπόν, και η φίλη ερχόταν και σου λέγε ότι κοιμήθηκα εκεί.
0: Ναι.
2: Αλλιώς ήταν, ρε παιδί μου, μέσα στο μυαλό σου.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει όμως αυτό.
2: Αυτό ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά υπάρχει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Κοιμήθηκα εκεί, δηλαδή, γιατί το προκάλεσα να κοιμηθώ εκεί.
0: Εμείς νομίζουμε ότι αν μας ζητήσει να περάσουμε το βράδυ, αυξάνονται οι πιθανότητες να θέλει ένα βαθύτερο συναισθηματικό.
1: Καλά, μπορεί να ισχύει
2: και
1: αυτό.
2: Μπορεί και από τον εαυτό σου κρίνεις. Δηλαδή, πόσες φορές έχεις κοιμηθεί με άλλον άνθρωπο?
0: Ναι, αλλά δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Γιατί μπορεί να είσαι πτώμα. Έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο έρωτα. Έχεις κουραστεί. Έχεις έρθει σε μια ωραία γαλήνη.
0: Άντε σήκοντι σου, πήγαινε σπίτι σου τώρα. Είναι βάσανο, ρε παιδιά.
1: Δεν πρέπει να σημαίνει απαραίτητα κάτι.
0: Δεν είμαστε ποτέ απόλυτα σίγουροι για το τι θέλει ο άλλος και τι θα γίνει μετά το σεξ. Δεν πρέπει να περιπλέκουμε τα πράγματα και να πρέπει να εκφράζουμε αυτό με την επιθυμία μας. Μπορείς να του πεις λοιπόν, για να μην φεύγουμε στη νύχτα, μπορώ να κοιμηθώ εδώ και να φύγω το πρωί? Δεν... Για να είναι και αυτός ήσυχος.
2: Μα θέλεις όμως εσύ? Εγώ, ας πούμε, δεν ήθελα ποτέ.
1: Τι, να μείνει?
2: Ναι, δεν άλλο ήθελα να κοιμηθώ εγώ, δεν ήθελα.
0: Αν δεν θες άλλο. Θέλεις. Αλλά άμα εσύ μένεις στο ένα άκρο της Αθήνας και ο άλλος στην άλλη άκρη.
2: Ένα ματσάκι μου, μια χαρά. Και με το, και σε άλλη τέτοια είχα σχέση.
1: Ωραία.
0: Εσύ, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι 3 ώρα την νύχτα.
1: Το αντίστροφο, το να έχει έρθει κάποιος. Να έχει έρθει κάποιος επισκέπτης. Έχεις πρόβλημα να τον φιλοξενήσεις ή με τρόπο τον οδηγείς προς την έξοδο?
2: Δεν μου έχει τύχει ποτέ. Δεν είχα.
0: Δεν έχει φιλοξενεί αυτό. Έχεις μοιραστεί το σεξ μαζί του, το κρεβάτι σου.
1: Ξενία με ενοχλεί. Να πάω να κοιμηθώ δεν έχω πρόβλημα. Να μείνει κάποιος.
2: Να μείνει κάποιος.
0: Εγώ, να ξέρετε αυτό, το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο.
1: Ξέρεις τι, γιατί δεν ξέρεις πότε θα
0: σε κολλήσει. Ένας άντρας, δηλαδή, αν γυρίσει και σου πει, ξέρεις, μπορείς να φύγεις.
2: Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι πολύ προσβλητικό. Εσύ
0: που λένε και το παραλένε.
2: Εσύ αν το κάνεις είναι το θέμα, όχι να σου το πει ο ίδιος. Αυτό είναι βέβαια. Είναι πολύ προσβλητικό. Το πρέπει να φύγεις.
1: Υπάρχει άλλο τρόπο. Ξέρεις τι. Τι ώρα πήγε, αργήσαμε, πω και ξυπνάω πρωί.
0: Μα χειρότερα αυτά. Καλύτερα να μου το πει κατάμουτρα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι, έχω θέμα, δεν θέλω να μείνει κανένας εδώ. Ποιος
2: από
0: σεβαστώ.
2: Πριν όμως το... να το πει.
1: Μπράβο, μετά. Τώρα το θυμήθηκες που έφυγες για κοτσόκο.
0: Δηλαδή, τι θα έρθει. Κάτσε ρε Αθήνα, τι θα πει από πριν?
2: Από πριν.
0: Έλα, θα σε επιδείξω, αλλά μετά θα φύγεις.
2: Όχι, θα
0: τι.
2: Θα πεις, ρε παιδί μου, έλα και φύγεις.
0: Πήγα μόνος.
2: Θες να σε γυρίσω, μπορείς να πεις τον άλλο, θα σε γυρίσω εγώ.
0: Πήγα μόνος, θα του πω.
1: Θα δούμε μια ταινία, θα σου πει, όχι θα σε επιδείξω.
0: Είμαστε άνθρωποι και πρέπει να σκεφτόμαστε και τον άλλον, γιατί οι καταστάσεις έχουν δυσκολέψει.
1: Μόλις τελειώσει η ταινία θα φύγεις.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ανθρώπινο. Ας μείνει το βράδυ και το πρωί θα φύγει. Δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να του πεις μείνε γιατί δεν θέλω να φεύγεις μέσα στη νύχτα. Είναι επικίνδυνο.
2: Ή κλείσε ένα ωρό το ξενοδοχείο, πηγαίνει εκεί.
0: Αλλά να ξέρεις ότι δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή πες το στην τελική, άμα τόσο πολύ.

0: 2-10-7-7-22. Πάμε να παίξουμε. Έλα να πάμε στο νησί, Φορτούνη. Γιατί ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Villa Angelica. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη και με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
1: Έλα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries να μπαίνετε μέσα και να ταξιδεύετε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Και φυσικά οι διακοπές θέλουν καλό φαγητό, οπότε πηγαίνετε και στο Drunk Fish που σας περιμένει ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία.
1: Όλα αυτά από το ρυθμό 949.
0: 2-10-68-35-7-22. Καλέστε τώρα για να παίξετε και να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πράμε πρωινό με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνέα Φαρίδου και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βγείτε και να πείτε ένα ρεφρέν νησιώτικο τραγούδι.
1: Ναι, για σιγά το δύσκολο. Καλέσει τώρα στο 2-10-68-35-7-22 θα πει ρεφρέν από ένα νησιώτικο τραγουδάκι της επιλογής του και αυτόματα θα μπει στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε πρωινό.
2: Για βαστάτε, για βαστάτε.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο
0: λοιπόν, νησί. Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ποιος είναι.
5: Καλημέρα, εσύ είσαι. Καλημέρα.
0: Ποιος είναι.
1: Ποιος είναι.
5: Γεράσιμος.
1: Τι γίνεται.
0: Α, Γεράσιμος. Καλημέρα, Γεράσιμε. Πώς
5: είσαι. Καλημέρα. Είμαι κολλημένο στον Κηφισό.
0: Α, ορίστε.
5: Και λέω, δεν παίρνω ένα τηλέφωνο, πάρε και μου κάτσε.
1: Α, yeah. Μπράβο, πολύ καλά έκανες.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Έχεις ξαναπαίξει.
5: Όχι.
1: Okay.
2: Μπράβο ρε Γεράσιμε.
1: Πολύ καλά έκανες και μας πήρες τότε. Καταρχάς καλά κάνεις και μας ακούς κολλημένο στον Κηφισό. Και ακούς πάμε πρωινό.
5: Είναι
1: καλή παρέα. Ωραία, λοιπόν, ποιο ρεφρέν θα μας πεις.
5: Το πιο απλό, τον Ντάρι Ντάρι.
1: Τον Ντάρι Ντάρι.
0: Ωραία, έχει δεν έχεις τον Ντάρι Ντάρι.
2: Έλα τον Ντάρι.
1: Δεν έχεις ας πούμε το Γιάντα να μην θέλεις Γιάντα, την Ευιώτισσα, τη Λιγαριά.
5: Κοίτα, είναι πρωί ακόμα.
0: Ωραία,
5: δεν έχω πει
0: πάμε
5: καφέ.
0: Τον Ντάρι Ντάρι. Είναι εύκολο τον Ντάρι Ντάρι. Βγαίνει αβίαστα, κατάλαβα.
2: Το καλύτερος είναι αυτός.
0: Ωραία, έτσι, έτσι. Δεν είσαι Αντικονητοπούλου που λέει το... Ποτέ ποιο λέει Κονητοπούλου.
1: Δεν θυμάμαι, θα το θυμηθούμε τώρα.
0: Κάτσε γιατί έχω ακούει και δεν. Αυτό θέλει να πάει μεσημέρι για να το πει.
2: Τι ωραίο.
1: Έλα, Ντάρι Ντάρι, πάμε, Γεράσιμε.

0: σε κοιτάνε, πιστεύει.
1: Κοιτάνε και ένα μου κουνάει το κεφάλι.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Ακούει ρυθμό κι αυτό, γι' αυτό σε άκουσε.
2: Εγώ είμαι, πες το, εγώ είμαι τώρα.
0: Λοιπόν, Γεράσιμε, μπήκε στην κλήρωση, αγόρι μου. Παρασκευή εδώ, 24 Ιουλίου, για να κληρώσουμε να δούμε ποιο θα πάει λοιπόν αυτό το υπέροχο ταξιδάκι, εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: συνέχεια. Καλημέρα, καλό δρόμο.

0: Μπορεί να συμβεί και αυτό.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και παρέα μας είναι και τα νέα προϊόντα Mr. Grant που ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση. Φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής Μασούτης 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα. Θα πάθετε σοκ με τα Mr. Grant. Προϊόντα. Εγώ έχω που το λέω.
0: Μπράβο.
2: Πόσο καιρό σας το λέω.
1: Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Μας το λες. Αλλά εμείς να μην μπούμε για τη λέξη των καμένων ποιητών που προγράψουν ένα ποίημα με τη λέξη τέντα και να κερδίσουν δύο εισιτήρια. Πήγαινε, έλα από τη Σίτζετ σε όποιον προορισμό θέλουνε. Γράψε ένα ποίημα που θα μας κάνετε να γελάσουμε πραγματικά με τη λέξη τέντα. That's. Όλα αυτά με το τοφιάλι.
0: Νησιώτικο σήμερα το πάμε πρωινό.
3: Κορμί καλάκι, άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά.
0: Με το που το τραγουδήσαμε εδώ πέρα με τη μαγκύρα, την επόμενη μέρα το είχε κάνει σλόγαν η κυρία Σοφία.
2: Λες να μας ακούει.
0: 100%.
2: Τα φιλιά μας τότε. Ας μας καλέσει στο 2-16-8-35-7-22.
4: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά...
7: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
6: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: 10, 9, 8, 7, 7. Secret 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Secret 7GT στο Secret Experience Store. Λεωφόρος Κηδισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Secret. Time for change.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
17: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: εστιατοριαστής. SpotaWheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Πάμε πρωινό με την Δέντη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
13: Λοιπόν, παιδιά, μην το είστε. Αν χάλασε η συσκευή σας, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μια ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Επιστρέψαμε. Κίνηση έχει, για να δούμε.
14: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Ο Πράκτορ τώρα σηκώνει τον ντρόν. Τι έγινε?
15: Γίνεται μήλος. Και όχι το νησί εκεί πέρα που είναι το Πετονίδη. Μήλος ο κακός. Γιατί?
13: Τι?
15: Έχει πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι. Έχει κίνηση και στην Κηφισίας κυρίως. Ναι, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα.
13: Τι
15: έγινε? Η Σικρού όπως το χειμώνα από την Λαρισμένη στην άνοδο. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου όπως το χειμώνα. Η παραλιακή πυγμένη από το Φλίσβο μέχρι τον Άλυμο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει 3η 14 Ιουλίου. Γυρίσανε το Σαββατοκύριακο, φεύγουν οι επόμενοι. Τι να πω, είναι σε αλλαγή βάρκας.
13: Φεύγουν από πάνε.
16: Ο καιρός σήμερα.

0: Ζέστη.
1: Ζέστη, αλλά ωραία ζέστη, κυρία Παρέα.
0: Τι ωραία έχουμε σκάσει, βρε, τι ωραία.
1: Θα έχει και πέντε μποφόν.
0: Καλασάρι έχεις.
1: Έχω και σπάρο, έχω και λιθρίνη, έχω και σιπούρα.
0: Πόσο τα έχεις το
1: κιλό? 12.
0: Παπαφαρμακείο είσαι, παναθεμάσαι.
1: 12.32.
2: 12 πήγαινε και στο σούπερ μάρκετ.
1: Από Σαββατοκύριακο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
0: Παναγία μου. Φίλες στις 2-10-68-35-7-22, ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη τέντα. Θέλουμε να ξεκαρδιστούμε από τα γέλια. Και αν το κάνετε αυτό, δύο εισιτήρια πήγαινε και δύο γύρνα με τη Σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε, θα είναι δικά σας.

0: είμαστε. 2-10-68-35-7-22. Το τηλέφωνο μας και η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της.
1: Η Λέσχη τον καμένο.
2: Θέλουμε ποίημα με τη λέξη τέντα να φτιάξει.
0: Τέντα, τέντα. Για να κερδίσετε 2 εισιτήρια, είπαμε πήγαινε και 2. Έλα από τη Σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
3: Βασιλεία.
0: Η Βασιλεία, λοιπόν. Βασιλεία, τι γίνεται, το έχουμε το ποίημα, πιστεύεις?
3: Πιστεύω το έχω.
0: Για να δώσ' το μας να το δούμε αν το έχεις. Θες μουσική υπόκρουση μήπως?
3: Βάλτε και αυτή.
0: Τι θέλεις να σου βάλουμε?
3: Έχεις κάτι αισθησιακό.
0: Κάτι αισθησιακό θέλει.
2: Γιατί εμείς λέγαμε για... τέλος πάντων, πάμε.
0: Ωραία. Βάλε ρε κάτι αισθησιακό, τέντα έχει γίνει.
2: Ναι, ναι,
0: πάμε.
2: αυτό λέγαμε.
0: Δώσ' το.
2: Για τη σκηνή.
0: Δώσ' το, Βασιλεία.
3: Μα έσπασα το ρόδι. Γιατί σ' αυτό έχει φρεκανούς που έχουνε τρίτο πόδι. Και όπως την μπάλα κυνηγούν, στο γήπεδο ολούσε. Αυτό κουνιέται σαν τρελό και πάει πέρα δούσε. Και έτσι όπως υδρώνουνε, μου σκεύει το σορτσάκι. Το βλέπω να διαγράφεται σαν ένα ελεφαντάκι. Να το, πετιέται. Είναι γλυκό και μαύρο σαν μερέντα. Αφρικανέ, Αφρικανέ, σου έχει γίνει τέντα.
2: Τι είναι, παιδιά? Μιλάμε το Μουντιάλ, το έχεις μελετήσει.
0: Και ταιριάζει και τη Σεφυσαρή το Αφρικανέ, Αφρικανέ, έλα να κάνουμε κονέ.
2: Το έχεις μελετήσει.
0: Έλα ρε, είναι φανταστικό. Ωραίο, Βασιλεία. Πολύ δυνατή κούκλα μου. Μου αρέσει. Για να ακούσουμε και το δεύτερο, για να ακούσουμε και το δεύτερο ποιητή μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα ρε παιδιά.
2: Εδώ είναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
4: Η Μαρία είμαι.
0: Γεια σου, Μαρία.
4: Γεια σας.
0: Τι έπαθες, Μαρία? Σοκαρίστηκες από τη Βασιλεία και τα ελεφαντάκια?
4: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο.
0: Ήταν
4: πολύ
0: ωραίο, ωραίο, ήταν ωραίο. Αλλά για να ακούσουμε και το δικό σου, ρε Μαρία.
4: Λοιπόν, κάτω από την τέντα άπλωσα του Γιάννη τα ασπρόρουχα. Και να σου γειτόνισα τσεκάρι τα εσώρουχα. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, σοβρακάκια του Γιαννάκη, πώς μου αρέσετε καλέ.
0: Ωραίο.
4: Σώπα καλέ γειτόνισσα και μπες μέσα στο δώμα, μάζεψε και τα σάλια σου για να έχουμε και πτώμα.
0: Α, πολύ ωραίο.
5: Πολύ
0: της Μαρίας. Μπράβο, πολύ ρε Μαρία. Μικρό αλλά ωραίο. Μ' άρεσε και της Μαρίας.
5: Yes, yes, yes.
0: Λοιπόν, τι ψηφίσουμε?
5: Παίρνετε καλέ.
0: Παιδιά,
5: έλα.
0: Το πρώτο νομίζω ήταν λίγο πιο δυνατό της Βασιλείας.
2: Το πρώτο ήταν πολύ πιο δυνατό.
0: Έλα, Βασιλεία, κούκλα μου, πάρε τα εισιτήρια σου. Με τη Σίτζετ, τα βλέπεις, να σου πω κάτι. Έκανε καλό που έβλεπες Μουντιάλ, κούκλα.
5: Ναι.
0: Κέρδισες.
5: Ο αγαπημένος σου παίκτης ποιος είναι, δεν μας είπες?
0: Ο Κόγια, ποιος άλλος θα είναι?
5: Γιατί η Μπέτι Μαγκύρα έχει αγαπημένο παίκτη και εμείς έχουμε εδώ.
2: Τον Οκόγια. Όλοι μας.
0: Εσύ, Βασιλεία, ποιον έχεις?
3: Όχι, εγώ αυτό ναι, βλέπω και λέω πάμε.
0: Έτσι, σούπερ! Λοιπόν. Έμπνευση ο Κόγε, έμπνευση. Λοιπόν,
2: μας.
0: Πάρε τα δύο πήγαινε και τα δύο έλα τα εισιτήρια και διάλεξε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλεις για να ταξιδέψεις με την Σίτζετς. Εμείς τώρα φεύγουμε και ερχόμαστε σε λίγο.
6: Πάμε πρωινό, άλλος γιατί.

0: Παιδιά, το βγάλαμε το μεροκάματο και σήμερα, έτσι.
1: Έτσι,
2: το βγάλαμε, αλλά τώρα έχω μπερδευτεί εγώ με τις
0: γενιές. Ξυπνήσαμε, δουλέψαμε, ήρθαμε στη δουλειά μας, ναι. Φτάσαμε κανονικά, δεν έχουμε καμία άρνηση.
2: Όχι, έτσι. Άρνηση να έχουμε, καλέ, έλα Παναγία.
0: Μπράβο, γιατί εδώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στη γενιά, δεν ξέρω πια, θα μας πείτε, 21χρονος, ναι, δηλαδή 21 ετών,
2: ναι,
0: ο οποίος αρνείται να εργαστεί, γιατί.
2: Γιατί, Generation Y, Z είναι αυτός, Generation Z.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, από το 97 λοιπόν, στο 12 είναι Z. Για να είναι 21 ετών.
0: Έπρεπε να το περιμένω, γιατί η Gen Z μας τα βγάζει αυτά τα περίεργα. Αρνείται να εργαστεί, γιατί υποστηρίζει ότι οι γονείς του είναι υπεύθυνοι για το ότι γεννήθηκε, χωρίς να τους το ζητήσει.
2: Έτσι.
1: Αυτό.
2: Το είναι ρώτησαν, κίνημα, να ξέρετε. Δεν το ρώτησαν.
1: Είναι κίνημα. Ο άλλος τους πήγε δικαστικά.
2: Σου λέει, με ρώτησες εμένα να με γεννήσεις.
1: Ναι.
2: Και τώρα με βάζεις έναν κόσμο που πρέπει εγώ να δουλέψω.
1: Έχει άδικο. Έχει άδικο, πες μου τώρα.
2: Εμένα όχι. Αλλά πώς να το ρωτήσεις, αγάπη μου, το έμβριο.
1: Δεν ξέρω.
2: Ποιο θα ρωτήσω, το άριο, το σπερματοζωάριο, δηλαδή.
0: Και στη φύση τα ζώα γεννιούνται.
2: Σαν παιδί.
0: Και μετά πρέπει να βρουν την τροφή τους. Πρέπει να φας.
1: Αλλά στη φύση τα ζώα ζουν την κάθε τους μέρα έχοντας άγνοια κινδύνου και
0: χωρίς πάρα πολλές άγνοιες.
2: Τι λες, καλέ, όταν το σαρκάδι βλέπει το λιοντάρι, γιατί φεύγει, δεν ξέρω, θα το φάει.
1: Ξέρω, θα το φάει, δεν το απασχολεί η επόμενη μέρα.
2: Ή αν το πάει να διασχίσει τον ποταμό και βλέπει τον κροκόδηλο, έρχεται, δεν ξέρει αυτό.
0: Θα μας τρελάνει Gen Z αυτή η Gen Z.
1: Είναι Gen Z αυτό τελικά.
0: Είμαι εγώ
2: Gen Z. Είσαι Millennials ή Y.
0: Περίμενε.
1: Millennials.
0: Millennials.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για πες μας από πού.
0: Κι εγώ Millennials είμαι.
1: Να ξέρει ο κόσμος μας ακούει. Τι γενιά είναι.
0: Στο Millennials είμαι κι εγώ.
2: Ναι. Εσύ είσαι Generation X και πάρ τα τέτοια μου γιατί θα σε πλακώσω. Που θες να μ' αφήσεις μόνιμο στο Generation X. Αλλά και μόνιμο λοιπόν, να μ' αφήσεις δεν μασάω. Είναι φανταστική η Generation X. Η Millennials ή η Generation Y είναι από το 81.
0: Ναι.
2: Ως και το 96.
1: Δεν είσαι
0: Millennials.
1: Εσύ είσαι X. Είσαι έξι.
0: Για ένα χρόνο.
2: Για ένα χρόνο τώρα εσύ δηλαδή ότι τι. Πες μου και ήσουν γουάι, τι θα σήμαινε.
0: Δεν με νοιάζει.
2: Έτσι, για τον τόπο.
1: Εγώ είμαι millennial και ο Άλεξ είναι Gen Z.
0: Gen Z. Άλεξ, παίρνω την πόρτα, άνοιξε την πόρτα και παίρνω έξω.
1: Μετά την Gen Z τι έχει.
2: Μετά την Gen Z.
1: Η γενιά Α.
2: Όχι, περιμένετε, περιμένετε.
0: Μέχρι τώρα, μέχρι το 26.
2: Μετά την Gen Z, ναι, είναι η Α. Που είναι και το 26. Από το 26 τώρα και μετά από το 27 θα βγει καινούρια γενιά, δεν ξέρουμε πώς θα λέγεται. Θα μας πούν.
0: Έλα ρε.

0: Γυρίσετε το πρόσωπό σας προστατευμένα τις βλεβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε να έρθει να γίνει σαν τις μπέτες της μαγείρας. Ναι! Σίτα! Φανταστικό! 20χρονης! Ναι! Λοιπόν, το Luxurious Sun Care!
1: Δεν το βλέπω τόση ώρα.
0: Εγώ δεν βλέπω όμως.
1: Κάνεις κινήσεις. Α, κάνεις κινήσεις.
0: Γι' αυτό κάνω κινήσεις, μπας και καταλάβεις ότι δεν βλέπω.
1: Όχι, γίνεται γι' αυτό.
0: Το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+, είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA

0: με κοροϊδεύουν, το έχετε καταλάβει.
1: Για πες. Μία τίγρης με τρία τριγάκια.
0: Τίγρης με τρία τιγράκια.
1: Μπράβο, αγαπητέ.
2: Μου έστειλε ο φίλος μου ο Σταύρος από την Κύπρο ότι σήμερα, γιατί δεν ήξερα, ανέβασε μια τυφλιά και μου λέει είναι η μέρα της Βαστίλης. Δεν γνωρίζω, αλλά το λέω.
0: Της Βαστίλης είναι.
2: Εντάξει. Είναι η πόλη εκεί πέρα. Εντάξει, γαλλικό.
1: Αχ, πάει και το σημερινό. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Εμείς φεύγουμε εδώ. Μαντόγαστερα του έρχεται. Αύριο 7 η ώρα το πρωί. Ραντεβού εδώ να σας υποδεχθούν ο Βασίλης με την Αθηνά και μετά θα έρθω κι εγώ. Μην αγχώνεστε.
0: Λοιπόν, μάτι κακό να μην μας δει. Όχι, μάτι κακό να μην μας πιάσει.
2: Ο Μοντιέ ήταν καταπληκτικά σήμερα.
1: Και όποιος πει κάτι για μας, να βγει το μάτι της Άντολμας.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: στα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Μισή 9:39.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Και πιστοποίηση Eurobend. Καριέρ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Σε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
5: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
6: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
4: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
6: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνει. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Ορισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Λουκουμάτες, πρακιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
11: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
14: Αυτός είναι ο σκοπός.
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
14: και άντε και φυλάκια.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ταλέπορος. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα με πάρα πολύ ζέστη, αφρικανικό κλίμα πια. Πόσο να έχουμε, 75, 76, το πολύ 77 βαθμούς Κελσίου. Όμως θα αντέξουμε και θα σε δροσίσω εγώ με πάρα πολλές επιτυχίες. Και όχι μόνο, γιατί και σήμερα έχουμε υπερδιαγωνισμάρα για ένα μαγευτικό τρίμερο στην Σαντορίνη. Οπότε μένει συντονισμένος, γιατί οι εκπλήξεις και τα δώρα είναι πάρα πολλά. Και επίσης, αρχινάω και πάρα πολύ δυναμικά με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Οπότε τι κάνεις, δυναμώνεις την ένταση, μην το λυπηθείς καθόλου και αφήνεσαι στα χεράκια μας.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε. Δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε. Σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Έτσι, πολύ σωστά τα είπε η Κέντι Γαρμπή. Γιατί το συνειδητό μπορεί να το ξεγελάσεις. Το υποσυνείδητο ποτέ. Και κάπως έτσι είναι εκπομπή Όλα για την Υγεία μου με τον Γιάννη Κατινάκη εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου για να περάσουμε εξαιρετικά με πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά δώρα, ταξίδια, διαγωνισμούς και εννοείται τη γάργαρη φωνούλα μου που πάρα πολύ θες να ακούσεις γιατί μου έχει στείλει μήνυμα και η φίλη Αριστεία στο Viber μας. Λέει επιτέλους να ακούσουμε λίγο τη φωνούλα σου. Την ακούς λοιπόν φίλη Αριστεία, αν πάθεις οτίτιδα είναι δική σου η ευθύνη. Και άκου τώρα να δεις τι διάβασα εγώ και λέω πραγματικά, έχει τρελαθεί ο κόσμος, δεν πάμε καλά. Η FIFA λέει, τα αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά αυτά κατάλαβες, πουλάει κομμάτια γρασιδιού από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου για 450 δολάρια. Ρε βαστάτε Τούρκοι τάλογα, έχετε τρελαθεί. Που βγήκε ο φόρος εισοδήματος και έχω κάνει το προϊόν και ένωσε παξιμάδι μας και τον πληρώσω. Πεινάω, θα βγω στα τρένα με ακορντεόν. Θα δώσω 450 δολάρια. Σαν ένα φίλο μου καλέ, που είχε πάρει μία μπλούζα από πολύ γνωστή εταιρεία, πάρα πολύ ακριβή μου λέει, μία μπλούζα 1000 ευρώ. Σταυροκοπήθηκα, λέω Παναγιά μου τη Χριστέ μου. Και κάνει έτσι και σηκώνει τη μασχάλη, τρύπια μασχάλη. Του λέω καλέ κότο σε πιάσε, είναι τρύπια μασχάλη. Όχι μου λέει, είναι επίτηδες τρύπια. Και έδωσες 1000 ευρώ για να πάρεις τρύπια μπλούζα. Πάρε μία από τα ζάρ να συντρυπήσω εγώ και δώσ' με μένα τα 1000 ευρώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχεις αλέψει ο κόσμος, αυτό έχω να πω εγώ. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου στο Viber μας, γιατί το έχουμε, για να κάθετε. 6937-949-949 και εγώ περνάω ευθύς αμέσως σε Παντελή Παντελίδη που τον θες πάρα πολύ και το ξέρω, της καρδιάς μου το γραμμένο, δυναμώνεις την ένταση, ακολουθούν πάρα πολλές επιτυχίες και μετά ταξιδάκι στη Σαντορίνη. Οπότε, κοτάς να φύγεις, δεν κοτάς.

0: μια καντάδα τώρα, τι θέλαμε. Αντικειμενικά δηλαδή, γι' αυτό και μας την έκανε ο αγαπημένος Απών. Πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τριτούλα σήμερα, πώς έχει. Α, είναι 14 του Ιούλη. 14 του Ιούλη, σαν βγουν αληθινές οι προφητείες. Εντάξει, ξέφυγα λίγο. Ναι, Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου να κάνουμε παρεούλα. Και επειδή με ρωτάει η Λίτσα στο Viber μας, 6937-949-949, Γιάννη, περιμένουμε με αγωνία τη Σαντορίνη. Πότε? Τώρα, αγάπη μου. Τώρα είναι η στιγμή να μου στείλεις το Viber μας, 6937-949-949, το αγαπημένο σου νησιώτικο, να βγεις στον αέρα, να μου το τραγουδήσεις και να διεκδικήσεις ένα μοναδικό τριήμερο στην Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτεμβρίου, στην υπερπολυτελή Villa Angelica, που χωράει ως και 6 άτομα. Δηλαδή, χωράω κι εγώ σε περίπτωση που θέλεις να με πάρεις μαζί σου, και ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη Golden Star Ferries. Για να δω τι γίνεται στο Viber μας, ελπίζω αλλαγμός. Ω, παιδιά, θέλω κι άλλα, για το όνομα του Θεού. Τρίμερο σας δίνουμε, καλέ. 6-9-37-949-949. Το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις, μου το τραγουδάς και διεκδικείς την ταξιδάρα μας. Έφυγα για ένα μικρό διάλειμμα να σου δώσω χρόνο και επιστρέφω με ακροατή και πάρα πολύ παιχνίδι.
1: Άσε μένα πρώτα.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
3: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
4: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
2: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
4: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνω. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
8: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
9: Λουκουμάδες, πρακιολάκια, τρία αναψυκτικά. Tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
10: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
15: Θες! Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
16: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
17: Εγώ βάτραχο.
18: Το μωρό κροκοδυλάκι.
19: Πήγαμε για Μπογοτάκι.
20: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
21: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Θήβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Θήβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
20: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
20: Hondo Center. Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Hello και πάλι, εδώ είμαστε στα πιο ωραία, στα πιο τσαχπίνικα, στα πιο ζαβολιάρικα, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού μες στη ζέστη, αλλά σε δροσίζουμε όχι μόνο με τις επιτυχίες και έμπρακτα με τα δώρα που σου δίνουμε, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε και ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα, υπερπολιτέλεια, χλίδα, τζακούζια, πισίνες έως και 6 άτομα και Golden Star Ferries τα ακτοπλοϊκά για το ρυθμό 949 και ο Γιάννης Κατινάκης είμαστε πάρα πολύ γαλαντόμοι. Είπαμε, η διαδικασία πάρα πολύ απλή. Βγαίνεις στον αέρα, μου λες το αγαπημένο σου νησιώτικο, ελπίζω με πάθος και ένταση, και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Και να σου πω και κάτι, θα ρίξω και τα σήματα. Έλα να πάμε στο νησί.
23: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Η μάνα σου, εγώ και εσύ. Έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν το καλησπερίζω. Άλλο.
24: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
24: Είμαι καλά, εσύ?
0: Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα καλά, αλλά δεν πειράζει, παλεύω και μάθομαι.
24: Εγώ είμαι καλά γιατί είμαι στο νησί.
0: Συγγνώμη τώρα, θα με τρελάνεις. Είσαι ήδη σε νησί και με πήρες να πας σε νησί. Τι απιστία είναι αυτή, τι αισιοδοξία είναι αυτή στην τελική?
24: Γιατί?
0: Σε ποιο νησί είσαι?
24: Τώρα είμαι στην Τίνο.
0: Πού είσαι?
24: Τίνο.
0: Στην Τίνο. Α, εκεί στα κοντά είσαι.
24: Κοντά, δεν είναι μακριά, ναι.
0: Δεν πιστεύω να είσαι αυτή που κέρδισε το δικό μας ταξίδι στην Τίνο.
24: Όχι.
0: Α, πάλι καλά. Back to back, και εσύ τώρα τι θες, μην πνευριάσεις, λοιπόν.
24: Όχι, όχι.
0: Μου είπες θα μου πεις ένα τραγούδι, αρχικά πώς σε λένε?
24: Με λένε Τερέζα.
0: Τερέζα, α, μ' αρέσει το Τερέζα. Τερέζα Καραβοκύρη.
24: Χαριτοπούλου.
0: Χαριτοπούλου, εντάξει, μου κάνει και αυτό. Είσαι λοιπόν η Τερέζα από την Τίνο που διακοπάρεις και θες να πας και στη Σαντορίνη. Τι θα μου πεις?
24: Δεν διακοπάρω στην Τίνο.
0: Τι κάνεις?
24: Μπερδεύτηκες. Μένω εδώ, δουλεύω.
0: Α, συγγνώμη τότε φίλη Τερέζα. Πάω, πάσω. Και ζητώ τη συγγνώμη μου όπως πρέπει.
24: Ναι, τέλεια.
0: Μου είπες θα μου πεις ένα τραγούδι λίγο κουλασιών, δεν το ήξερα. Μη μιλάς, εγώ νόμιζα θα μου πεις το «Μη μιλάς, δεν είναι...»
24: Ό,τι και να σου πω, πρέπει να κλείσεις τα αυτιά σου αρχικά για να το τραγουδήσω.
0: Πληρώνομαι για να ακούω, οπότε αναγκαστικά δεν γίνεται. Θα σε ακούσω και...
24: Δεν ζήτησες νησιώτικο, νησιώτικο δεν πρέπει να πω.
0: Νησιώτικο πρέπει να πεις, δώσ' το,
24: θα
0: το δέξω.
24: Θα το πω.
0: Κάποια στιγμή.
24: Άντε να το πω. Μη μιλάς όταν παίρνω τα φυλάκια σου, Μη μιλάς όταν σε κοίτα στα μάτια σου. Άσε με να σου δείξω την αγάπη μου. Με φιλιά, έλα σκούπισε το δάκρυ μου. Καλά ήταν να είμαστε εδώ.
0: Τελείωσε.
24: Δεν μπορώ άλλο.
0: Μπράβο. Μπράβο. Και μπράβο, γιατί ήσουν πολύ.
24: Μπράβο.
0: Πολύ και ήσουν και αρκετά
24: πολύ.
0: Και.
24: Ναι, να
0: σου πω. Ακούς ρυθμό 949, γι' αυτό μπράβο σου. Yeah. Δεν χρειάζεται κανένα λόγο. Μπράβο, μπράβο, φίλοι μου. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου για να πάρω τα στοιχεία σου. Καλή επιτυχία, θα ευχηθώ.
24: Να είσαι καλά.
0: Και φύγαμε εμείς κατευθείαν για Αντώνη Ρέμο. Και Δευτέρα, παρότι Τρίτη σήμερα, δυναμώνει στην ένταση. Ακολουθεί Ελένη Φουρέιρα. Και σε λίγο ο Γιαννάκης σου πάλι μαζί σου θα είναι.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψύχους.

0: έτσι, για Μεξικό, για Μιλάνο, για Μαρόκο. Για εκείνα, αγάπη μου τώρα, όχι για Αθήνα και Κηφισία. Σε καταλαβαίνω που τα νεύρα σου σαρτιέρες. Μην αγχώνεσαι όμως. Αφέσου τα μαγικά χεράκια μου, εδώ ο Γιάννης Κατινάκης, είμαι για σένα πάντα στο ρυθμό 949. Θα ακούσουμε επιτυχίες, διαγωνισμούς έχουμε, δώρα έχουμε. Και ό,τι ρελαχταράς μόνο εδώ θα το βρεις. Επίσης, πολλά φιλιά να δώσω στην. Δεν καταλαβαίνω το όνομα, ή αγόρι είναι. Ζωή, κάπως έτσι το έχει στο Viber, που λέει καλησπέρα Γιάννη, σας ακούμε από τη Βάρδια στο καράβι της Golden Star Ferries, έτσι, στη Μύκονος αυτή τη φορά. Καλό καλοκαίρι με υγεία, καλό καλοκαίρι θα ευχηθώ και εγώ. Αλλά να σου πω κάτι, καλοκαίρι σημαίνει πανηγύρι, σημαίνει γλεντοκόπη, γι' αυτό σου έχω εγώ την καλύτερη πρόταση. Έρχεται λοιπόν το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, που έρχεται για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη 21 Ιουλίου, 7:30, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού. Με γογό τσαμπά, παρακαλώ πολύ, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Είσοδος ελεύθερη, να πας να περάσεις συγκλονιστικά. Και τώρα, συγγνώμη, πριν περάσω σε break. Ο Αμαρλίντο μου, το αγόρι μου, το αγαπημένο φίλος της εκπομπής μου, λέει: Γιάννη, τα φιλιά μας από όλο το γραφείο. Έτσι, θέλω όλα τα γραφεία να μας ακούνε και στη δουλειά και στην τουαλέτα. Είσαι μόνο ρυθμό 949. Έφυγε για διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Ο Ρυθμός
1: 949.
4: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
5: Ζούμε μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες ΔΕΛΟΥ σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζει

0: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
0: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
2: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε.
7: Ξέρω ότι ο τάκος σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
15: Άσε με ένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά...
17: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
16: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα πεντάκρι.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνω. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
21: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
22: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση?

κόλαση, κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατσίκα.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Εδώ είμαστε, εδώ στα γνωστά, στα ωραία, εδώ που πρέπει να είμαστε. Πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για δύο ώρες ακόμα Γιάννης Κατινάκης μαζί σου, με πολλά παιχνίδια, με πολλά τραγούδια, με πολύ κέφ, με πολύ χορό, με πολύ ξεφάντωμα, βρε αδερφέ, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Επίσης, έχω μήνυμα από τη Λίτσα στο Viber μας, 6937-949-949, που λέει: σ' ακούω με την κόρη μου τη Μαριεύη και ονειρεύεται να πάει σαν Σαντορίνη με τρέλα. Λοιπόν, λίγη υπομονή, ξαναπαίζουμε αύριο, Λίτσα μου, λίγη υπομονή. Και όχι τον Αμαρλίτο εδώ πέρα, το φίλο μου που μου λέει: ο Γαρίφαλος φέτος, λέει, είναι ένας συνάδελφος, δεν θα πάει διακοπές, χώρισε. Να μου στείλει εμένα ο Γαρίφαλος λοιπόν στο 6937-949-949 και θα τα κανονίσω εγώ όλα. Όχι για τις διακοπές, για την παρέα. Κατάλαβες. Ρε Ελληνίδου, και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

πάρα πολύ μίζερη μέρα, παιδιά. Και όχι το μόνο όταν πηγαίνει σχολείο, και μετά και στην ενήλικη ζωή, και καλοκαίρι να είναι και να μην δουλεύει η Κυριακή, έχει μία. Μην το πω κουραδίλα. Έχει μία, ρε παιδί μου, ένα πέπλο. Ωχ, γιατί το ωραίο που είναι η Κυριακή μετά ήταν πιο μεγάλη. Εγώ δεν το στερνίζομαι. Ωστόσο, Τρίτη σήμερα, εξίσου μίζερη μέρα, αλλά δεν πειράζει, θα ανεβάσουμε το κέφι, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίες. Μέχρι και. Πήγα να πνιγώ, παιδιά, η φωνή έπαθε πρόβλημα. Και μέχρι και τις 5 θα μέχεις τα αυτάκια σου, Γιάννης Κατινάκης. Σε λίγο παίζουμε κιόλας, σε ξαναβγάζω στον αέρα βεβαίως, γιατί θέλω να έχεις πολλά δώρα. Και διαβάζω, παιδιά μου, πράγματα που πραγματικά με προβληματίζουν πάρα πολύ. Γιατί λέει, 96χρονη, σωστά το είπα, ναι, γιαγιά αντιμετωπίζει έξωση επειδή το παράκανε, λέει, με τα πάρτι στο γυροκομείο. Και εγώ, παιδιά, που είμαι 26 και το κλείνουμε εκεί, τίποτα, πάει η ώρα 12.30 και αγχώνομαι, σαν να παίρνω το χάπι μου. Το χάπι για την πίεση το βράδυ στις 9. Κάλε, πριν ένα μήνα δεν έκανε ξαδέρφη μου πάρτι στην ταράτσα και με το που πήγε 12 ήταν σαν έτοιμος να ανέβω πάνω ο γέροντας να πω «Τέλος, φυγέτε!» Δεν μπορώ, παιδιά, τέλος τα πάρτι. Από τα 20 και μετά είναι ένα σεκούνι, ένα πλεκτό, ένα κέντημα, το γέρο με το τσιμπούκι ιδανικά, και τι ωραία, τι καλά σκίζει βάρκα τα νερά. Και ένα τίλιο με λίγο τζιν μέσα για τους καημούς, καταλαβαίνεις. Ναι, μονολόγησα πάλι χωρίς λόγο και αιτία, παρανόησα, αλλά σου έχω έλικο κίνο για τη συνέχεια. Τι σου χρωστάω, νέα τραγουδάρα καλοκαιρινή, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Πες μου,

0: σπάστε τα. Έλα, σπάστα αγάπη μου καλή. Σπάστα και μη λυπηθείς τίποτα, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 έχεις και η Γιάννη και την Άκη στα αυτάκια σου. Τώρα καλό κακό θα δείξει, εσύ θα μου πεις. Αλλά τώρα, τώρα θα με θέλεις, θα με ζητάς, γιατί ήρθε η ώρα να σου δώσω δώρο. Ήρθε η ώρα να παίξουμε, να βγεις στον αέρα και να σε έχω πολύ ευχαριστημένο και στα όπα όπα. Τι έχεις να κάνεις? Θα καλέσεις στο 210-6835-722. Βγαίνεις στον αέρα, παίζουμε και κερδίζεις. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Με καλείς τώρα, εξαιρετικά. Τώρα βγαίνεις στον αέρα, παίζουμε και παίρνεις το δωράκι σου. Και όσο με καλείς, εγώ θέλω να σου πω ότι έχω την καλύτερη συνταγή για τέλειες διακοπές. Πρώτο βήμα, μπαίνεις aegean.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Και βήμα τρίτο, προσγειώνεται σε ένα μαγικό τόπο, βουτάς τα κρυστάλλινα νερά και περνάς τι ωραία, τι καλά σκίζει η βάρκα τα νερά. Έχω γραμμές, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος, παιδιά. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να παρακαλάω να σου δώσω δώρο. Είναι πράγματα αυτά, μην τα σπάσω όλα εδώ πέρα στο στούντιο. 2-10, παιδιά. 68-35-722. Καλέστε για το δώρο σας. Πάω να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με ακροατή.
1: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: κυκλοφορία.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphaband Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Τζοχάνα, γεια

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και

0: Μάκη, τα φάγες όλα.
1: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
0: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
2: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ήρθα παιδιά μου και πάλι στα αυτάκια σας. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα είναι και η ώρα, ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Έχω κορίτσι στη γραμμή και δεν το αφήνω να περιμένει άλλο. Γεια σου κορίτσι.
4: Γεια σου Γιάννη.
3: Τι κάνεις, πολύ ναζιάρα, πολύ γλυκιά.
4: Ευχαριστώ πολύ, είμαι πάρα πολύ καλά, χαίρομαι που σε ακούω.
3: Αρχικά πώς σε λένε, θέλω να μου πεις?
4: Με λένε Έφη.
3: Έφη, από πού βγαίνει το Έφη?
4: Βγαίνει από το Εφημεία.
3: Από το Εφημεία ή Εφημεία?
4: Εφημεία.
3: Εφημεία, πάρα πολύ ωραία. Και από πού με καλείς?
4: Από τη Νέα Ιωνία Αττικής.
3: Α, είσαι γειτονοπούλα, η Μηράκλειο εγώ. Μια δρασκελιά δρόμος.
4: Πολύ ωραία, ναι, πραγματικά.
3: Και με καλείς από το σπίτι, από τη δουλειά, από το δρόμο, από πού?
4: Από το σπίτι αυτή τη στιγμή.
3: Μπράβο, μπράβο που και στο σπίτι και κατοίκον ακούτε ρυθμό 949, πρέπει παντού παιδιά. Σαν αίρεση πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να περιοριζόμαστε στην κίνηση, δεν πρέπει να περιοριζόμαστε στους δρόμους. Παντού ακούμε ρυθμό 949, ειδικά όταν είναι ο Γιάννης Κατινάκης, έτσι?
4: Εννοείται.
3: Τι παλεύεις αρχικά στην Αθήνα, δεν ζεσταίνεσαι, δεν θες μια παραλία?
4: Ετοιμάζομαι για διακοπές τη Δευτέρα, οπότε κοντοζυγώνει. Κάνω υπομονή.
3: Α, και λες κι άλλο. Ναι, αλλά εγώ τώρα μας στείλω, τέλος πάντων. Θα τα βρούμε. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
4: Πάμε.
3: Λοιπόν, θα σου βάλω. Από τα κάνω, μην παρεξηγήσεις. Εδώ σε έχω.
5: Για πότε μαθαίστηκε? Από παντού παίρνω για αυτιές.
6: Μου σ' αγαπάει κιόλας ο κόσμος, Κορίνα. Ήταν όμως ξαφνικό, ρε παιδί μου. Πότε σου κάνει κοντά σιγά μου?
5: Κοίτα, την πρόταση δεν μου την έχει κάνει ακριβώς, γιατί το παριστάνεται δύσκολη. Είναι δηλαδή θέμα χρόνου.
3: Είναι θέμα χρόνου, αντικειμενικά δηλαδή.
4: Η Κορίνα ήταν στα εγκλήματα, σωστά?
3: Πάρα πολύ σωστά. Τι λέει συνέχεια όμως θέλουμε?
4: Στη συνέχεια. Όχι, αυτό είναι πολύ δύσκολο.
3: Όχι, γι' αυτό θα βοηθήσω όμως.
4: Μπορούμε να το ξανακούσουμε.
3: Θα σε βοηθήσω εγώ να το ξανακούσουμε. Τώρα πάμε 3,5 ώρες. Περίμενε.
4: Ναι.
3: Βεβαίως τον ηθικό εγώ το παρήγγειλα ή βεβαίως κουμπάρο εγώ βρήκα?
4: Βεβαίως τον ηθικό εγώ το παρήγγειλα.
3: Είσαι ωραία και μετράς, κουκλά μου.
4: Ναι.
3: Όπα. Λίγο πιο ενθουσιασμό θέλω, πάμε.
4: Χαίρομαι!
3: Χαίρομαι
4: μαζί και τα ζουζούνια μου.
3: Ποια ζουζούνια? Έχεις κουνούπια στο σπίτι?
4: Όχι, έχω 3 ζουζουνάκια.
3: Α, παιδιά εννοείς?
4: Ναι!
3: Δεν είμαι καλά και εγώ με την πειράξη ζέστη. Τα φιλιά μου στα παιδάκια.
4: Ευχαριστώ.
3: Και άκου τώρα.
4: Είναι φανατικά.
3: Είναι νομίζω τάλεκουάλε το δώρο, γιατί σε στέλνω Water Fun Water Park με πισίνες, νεροτσουλήθρες, ξαπλώστρες, ομπρέλες, κοκτέιλάκια για σένα, όχι για τα παιδιά, 20 λεπτά από την Αθήνα.
4: Τέλεια, υπέροχα, το πιο τέλειο δώρο.
3: Δεν ξέρω τι σας δίνω, αγάπη μου, ξέρω. Είσαι πανέτοιμη, έχω ήδη πάρει το τηλεφωνό, θα σου στείλουν μήνυμα και πολλά φιλάκια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, οι κόρες μου χοροπηδάνε.
3: Έτσι, να καίμε και θερμίδες. Εγώ δεν μπουνιέμαι, ξέρεις παρόλα αυτά.
4: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σου αγαπημένη. Και εμείς φύγαμε κατευθείαν για Καψούρα και Νατάσα Θοδωρίδη, που παιδιά γέλασα πάρα πολύ που βγάλαμε με τη Δέσποινα Βανιτή ένα βίντεο για τη συνεργασία τώρα στο Nox. Να πάτε να το δείτε, πραγματικά κατουρίθηκα. Νατάσα Θοδωρίδη αγαπημένη και φορτηγό, δυναμώνει στην ένταση. Ακολουθεί Τέλειος Τρόκος και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

0: ό,τι και να κάνεις, ό,τι και αν δεις και αν πεις, πάντα... Όπα, κάτσε, έχει κι άλλο. Ρατατά, πάρα πολύ ωραία. Στέλιος Ρόκος, λοιπόν, και λέγω ότι όπου και αν πας, πάντα εδώ στο ρυθμό 949 θα γυρνάς, γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες, έχουμε Γιάννη Κατινάκη, πάρα πολύ κέφι, πάρα πολύ όρεξη, και μέχρι και τις 5 έχουμε πάρα πολλά ακόμα να πούμε και να κάνουμε. Να δώσω πολλά φιλιά στην Μίνα που μου λέει: Γιάννη, χαιρετίσματα από Ελβετία σε ακούμε, και παιδιά, σας ζηλεύω γιατί θα έχει δροσά τώρα στην Ελβετία. Μη χιονίζει κιόλας, κανείς δεν ξέρει. Τα φιλιά μου, λοιπόν, και τα φιλιά μου και στη Μέρη, η οποία τι μου λέει. Α, η Μέρη μου στέλνει φωτογραφίες από παραλίες. Έτσι, να ρίξει νόπνευμα στην πληγή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη μου, να περνάς εξαιρετικά, εύχομαι. Στείλε μου κι άλλα μηνύματάκια, λοιπόν, στο Viber μας 6937-949-949. Και εγώ, έτσι, για να σου λείψω και να σε καψουρέψω, θα φύγω για 5 λεπτάκια. Είσαι πού, και να δω. Είσαι καλός φίλος και ακροατής, θα με περιμένεις ή όχι. Για να δω.
1: Υπάρχουν μηνύματα που δεν στάλθηκαν ποτέ. Και υπάρχουν και εκείνα που δεν χρειάζονται λέξεις. Μόνο ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα έστελνε σε κάποιον αν ήξερες ότι δεν θα σου απαντούσε ποτέ. Ποιο θα διάλεγες και γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ στο Ρυθμό 949. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό.
3: Νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
4: Και τώρα στο νησί Ρυθμός. Ρυθμός 949.
5: Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Γουαγκαμάμα και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε τσόπστικς και πιρούνι.

0: Ας πούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου. Φραπέ, χαλαρά.
1: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μια γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μια ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Προτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400, τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε.
10: Με SeaJets ήρθαμε 2 ώρες και 40 λεπτά το πάνε για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

Δεν άργησα, στην ώρα μου. Εδώ είμαι, Γιάννης Κατινάκης, στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί να κάνουμε παρεούλα. Να σε συντροφεύω, πού είσαι τώρα? Σε παραλία δεν είσαι, γιατί θα μ' άκουγες. Είσαι στην κίνηση, κάπου χαροπαλεύεις, έχεις τα νεύρα σου, μπινελικώνεις. Όπου και αν είσαι, αφήσου στα χεράκι μου και όλα θα πάνε εξαιρετικά. Εν τω μεταξύ, θα πω και την παραποδιά που έκανα. Έφεγα ένα μπισκότο, παιδιά, δεν άντεξα. Δεν μπορώ. Όσο περνά τα χρόνια, λες τι summer body τώρα και αυτό και σκίνι. Φάει και αγάπη μου να ρεμίσεις, φάει τα νεύρα, ζαρτιέρες, δεν τα βλέπεις. Φάτε και ας σας βγει και σε κακό. Μπορώ να σου πω κάτι, μόνο σε καλό θα σου βγει το φαΐ.

πάλι παρανόω χωρίς λόγο και αιτία, οπότε σταματάω, βάζω ένα pause και περνάω στο Θοδωρή Φέρι, γιατί έτσι δυναμικά αρχίζουμε την ώρα μας. Είπες, δυναμώνεις την ένταση. Έλα κι άλλα, μην το λυπάσαι. Αυτός είσαι και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Καθόλου δεν με ανησυχεί και 2-3 ώρες, αν με ρωτάς εμένα, είναι και πάρα πολλές. 2-3 λεπτά και 2-3 φάσκελα στο γαϊδούρι που σε στενοχώρησε και προχώρα παρακάτω, αγάπη μου, γιατί είναι καλοκαίρι και θέλεις θάλασσα, θέλεις τσάρκες, θέλεις κλετοκόπη και εννοείται θες και Γιάννη Κατινάκη, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα και ενημερώνω για ακόμα μία φορά, διότι φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Το Sephora Summer Vibes on Tour Bus, Χριστέ μου πόσο αγγλικό θα αντέξω, έρχεται στην πόλη σου φέρνοντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Σήμερα 14 και αύριο 15 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ θα βρεις το Sephora Bus στην πλατεία Συντάγματος και θα ανακαλύψεις αγαπημένα beauty προϊόντα και θα δοκιμάσεις και καλοκαιρινά looks. Τι ωραία, τι καλά. Και τώρα Ηλίας Βρετός, όμορφος, ταλαντούχος, αγαπημένος εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες.

0: Όπου κι αν πας, πάντα σε μένα θα γυρνάς. Γιάννης Κατινάκης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Έχω πολύ ραπαρές στο στούντιο, έχουν έρθει τα αλάνια μας. Αλλά έχω να σου πω εγώ τώρα, σε περίπτωση που κερδίσεις το μαγικό τρίμερο στη Σαντορίνη, θα μείνεις τα καλύτερα. Βίλα Ατζέλικα, υπερπολιτέλεια. Έχει 3 υπνοδωμάτια αν είσαι Μερακλής. Έχει τζακούζι, πάρα πολύ άνετους χώρους. Πλήρως εξοπλισμένη και να σου πω και κάτι. Θα με πάρεις και εμένα μαζί. Θέλεις, δεν θέλεις. Μπες και Villa Mer, Villa Mer το γλυκό αυτό, έτσι, angelica.gr, για να δεις τι έχεις να δεις, να βιώσεις τη χλίδα και την πολυτέλεια. Και εγώ περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
2: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
17: Πάει η οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
18: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Λίγο ακόμα μας έχει μείνει να κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 5, είσαι στην αδιανόητη. Και θέλω να μου ευχηθείς πραγματικά να βρω ταξί γρήγορα, γιατί πεινάω αδιανόητα, δεν καταλαβαίνετε παιδιά αυτές τις μέρες. Καλέ, προχτές τι έφαγα. Με έπιασε αφιόνι χτες το βράδυ, προχτές το βράδυ πήρα μία πίτσα ολάκερη και μακαρόνι με κιμά. Ήμουνα σαν επίτοκος, 9 μηνών έγκυος. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ωστόσο, σταματάω να γκρινιάζω και περνάω κατευθείαν σε Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Δυναμώνει την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Αργυρό, σε αφήνω και σε αποχαιρετώ. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Φεύγω, αλλά σε αφήνω στα καλύτερα τα χέρια. Τα λάνια μας είναι εδώ για σένα, Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Άννα, σε παρακαλώ πολύ. Έτσι σε κούκλα μου.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
1: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
0: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
4: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντώνη,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Αντώνιε, ξύπνα.
14: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
13: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
14: Πώς τολμά?
13: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
14: Αυτό είναι πρόκληση.
13: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
14: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
15: Τζοχάνα, για λέει.

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την τρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: και γύση επαναφοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
4: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
5: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικό μου.
6: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9.39.

ζύμωσε απόψε η καρδιά και έβγαλε μαχαίρι να με κόψει.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά σου περνάει.

είναι κάποιες στιγμές που θες να τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δεν θες να ανοίξεις, όμως μες στις

Έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ. Πως δεν είναι με. Έχεις μάθει δεν μπορεί. Πως ξαφνικά όλοι μου φταίνουν.

Γιώργος Παπαδόπουλος, θάλασσες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τις θάλασσες δεν πρέπει μόνο να τις τραγουδάμε, πρέπει να τις βλέπουμε και από κοντά, να πηγαίνουμε με την παρέα μας και να περνάμε φανταστικά. Γι' αυτό λοιπόν, Έλενα, πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό, ένα υπέροχο τριήμερο για εσένα και για την παρέα σου. Πότε? 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Βίλα Αντζέλικα τι σημαίνει? Είναι μια υπέροχη, μια πολυτελής βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε όμως εκεί, σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και επειδή οι διακοπές, πώς να το κάνουμε τώρα, θέλουν και καλό φαγητό. Το Drunk Fee σας περιμένει για ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Το μόνο που μένει τώρα είναι να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Κάποιος ή κάποια θα βγει στον αέρα, θα το τραγουδήσει, θα βοηθήσω κι εγώ και έτσι θα μπει στη μαγική κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Δεν καλείτε τώρα στο Viber γιατί βλέπω κάποιες κλήσεις. Μήνυμα μου στέλνετε το αγαπημένο σας νησιώτικο. Τώρα υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

σκέψη φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

6-9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδύνα, με αγαπά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Δεν σας το κρύβω ότι τόση ώρα που παίζει αυτή η τραγουδάρα χορεύω ασταμάτητα. Ευτυχώς δεν το βλέπει κανένας, έτσι. Πρέπει και εμείς να χορεύουμε όπου μπορούμε. Μας βλέπει, δεν μας βλέπει κάποιος. Και αν είστε κι εσείς σαν και εμένα και συμφωνείτε με αυτό το του χορού που μας βγαίνει φυσικά, τότε ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Πού και πώς θα γίνει, θα σας τα πω αμέσως. Λοιπόν, μιλάω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Γι' αυτό λοιπόν την Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 7.30, εκεί θα είμαστε όλοι, όπου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Με ποιους? Με πτυχωγό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει. Και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρους Μπιρ και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θα πάμε εκεί και θα χορέψουμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, θα τραγουδήσουμε και για νησί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή σταμάτησε ο πρόβλημα παλιά να στα καλά το φίστη με το μόντελ.
7: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
8: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
12: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Από τον Christopher Nolan.
21: Trust me, you will come back.
20: What if I can't? 16 Ιουλίου.
22: Get your weapons ready!
20: Το έπος είναι εδώ.
23: No one could stand between me and home.
20: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
24: Let's go!
20: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweir.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
4: Αυτός είναι ο σκοπός.
3: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
4: άντε και φυλάκια.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ, χαλαρά.
7: Να ζήσετε.
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
10: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
11: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
9: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
11: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη, μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδάβρου, 24 και 25 Ιουλίου.
17: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδάβρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
18: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
19: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πάμε αμέσως να τραγουδήσουμε.
20: Έλα να πάμε στο νησί.
21: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
19: Έλα να πάμε στο νησί, βρε Χριστίνα μου, γεια σου.
22: Έρχομαι, έρχομαι, γεια σου και σένα.
19: Τι κάνεις?
22: Καλά, καλά, μια χαρά, εσύ.
19: Πώς νιώθεις?
22: Έχω βγαίνεις... αγωγή, έχω
19: αγωγή. Α, γιατί αγχώνεσαι? Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι. Σαν να τα λες έτσι το τηλέφωνο με την κολλητή σου. Εγώ έτσι θέλω να νιώθεις.
22: Ωραία, ναι, γιατί τις τραγουδάζω όλα κάθε πρωί.
19: Αλήθεια λες? Τέλειο.
22: Καμιά φορά κάτι θα τους πω.
19: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Έτσι πρέπει. Να σε ρωτήσω, αν κερδίσεις εσύ αυτή την ταξιδάρα, ποιους θα πάρεις μαζί?
22: Εννοείται θα πάρω τον άντρα μου, το γιο μου, το καμάρι μου, τον κουμπάρο μου, θα βρω εγώ παρέα, θα βρω κι άλλους.
19: Ας το κερδίσω, λέει. Και μετά θα τα φτιάξω εγώ.
22: Θα πάρω και εσένα.
19: Όχι, λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τέλεια. Λοιπόν, ποιο θα μου τραγουδήσεις?
22: Θα τραγουδήσω το Γιάντα να μη φάει Γιάντα.
19: Για πάμε.
22: Λοιπόν. Γιάντα να μη φάει Γιάντα, την αγάπη μου για πάντα. Την αγάπη μου για πάντα, Για Ντανά, μη θέλει για Ντανά.
19: Φανταστική!
0: Μη θέλει για Ντανά.
22: Την αγάπη μου για πάντα.
19: Είσαι φοβερή, δεν σβήνεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Συγχαρητήρια.
22: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
19: Λοιπόν, η μεγάλη κλήρωση είπαμε πότε θα γίνει, έτσι. 24 του μηνός. Θέλω να είσαι alert. Το πάμε πρωινό.
22: Alert και θα το τραγουδήσω κι όλο μετά.
19: Έτσι.
22: Και στο repeat, όσο φορές θέλετε.
19: Το υπόσχεσαι.
22: Εννοείται.
19: Εντάξει, έκλεισε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
22: Ευχαριστώ κι εγώ.
19: Γεια σου. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Μα τι τέλεια διάθεση. Τι ωραία ενέργεια. Και να σας πω κάτι. Και γιατί να μην έχεις ωραία ενέργεια και γιατί να μην έχεις καλή διάθεση. Γιατί θα πάει στη Βίλα Αντζέλικα αν κερδίσεις τον Περίβολο. Είναι μόλις λίγα βήματα από τη διάσημη Μαύρη Παραλία. Εκεί λοιπόν είναι μια πολυτελής βίλα 120 τετραγωνικά μέτρα, πλήρως εξοπλισμένη, με άνετους χώρους, τρία υπνοδωμάτια και όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Εκεί μπορείς να χαλαρώσεις το θερμενόμενο τζακούζι, να απολαύσεις το πλούσιο πρωινό με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και να ζήσεις μοναδικές στιγμές με θέα στη θάλασσα. Μπορείτε βέβαια και εσείς να δείτε, εννοείται, τι γίνεται εκεί στο Βίλα Αντζέλικα και να κλείσετε και εσείς τη διαμονή σας. villamare.pavlangelica.gr. Και όχι μόνο αυτό, είπαμε πως ακόμη έχει. Και εννοείται θα πάμε να φάμε ωραίο φαγητό στο Drunk Fish. Και είναι μέσα και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί τραγουδάρα από Νατάσα Θεοδωρίδου. Πόσο το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Φορτηγό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, το συμπέρασμα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και όσο κοντεύει έτσι το διάστημα που θέλει κάποιος να πάει διακοπές ή που έχει οργανώσει τις διακοπές του, όλο συζητάει στο γραφείο, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, με φίλους, πόσο πολύ βαριέται. Όλοι το έχουμε κάνει, μην πείτε ψέματα. Το ίδιο πρέπει να έπαθε και ένας πιλότος εκεί στην πόλη Λίβερπουλ. Γιατί τι έκανε? Είχε λοιπόν μια δοκιμαστική πτήση μαζί με άλλους και καθ' όλη τη διάρκεια της έγραψε «Βαριέμαι». Δηλαδή εκεί που έκανε κύκλος φαίνεται στο τελικό αποτέλεσμα ότι έγραψε και «Βαριέμαι». Εγώ το νιώθω πάρα πολύ, να ξέρετε, και όσο καλοκαιριάζει, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, δεν αντέχετε. Μην σας πω και ότι και οι δικοί μας πιλότοι παίζει να κάνουν τέτοια, αλλά ακόμη δεν το έχουμε ανακαλύψει. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Υπάρχουν μηνύματα που δεν στάλθηκαν ποτέ και υπάρχουν και εκείνα που δεν χρειάζονται λέξεις. Μόνο ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα έστελνε σε κάποιον αν ήξερες ότι δεν θα σου απαντούσε ποτέ. Ποιο θα διάλεγες και γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
2: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
1: ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε,
1: ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house.
5: Η ώρα στο νησί είναι 9.
6: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
7: 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό.
8: Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Λουκουμάτες, πλακιολάκια, τρία αναψυκτικά. Tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
4: Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου.
14: Ανεμιστήρας Moritz, με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και έχουν ξεκινήσει ήδη οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως, λέει, 31 Αυγούστου. Προλαβαίνουμε δηλαδή πάρα πολύ χαλαρά να πάρουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε. Βέβαια και την Κυριακή αυτή που μας έρχεται είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Έτσι, είναι η πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων. Πάντα είναι ανοιχτά τα καταστήματα αυτή την Κυριακή, δηλαδή 19 Ιουλίου. Και το προτινόμενο ωράριο είναι από τις 11 το πρωί έως και τις 8 το απόγευμα εδώ στην Αθήνα. Ενώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρω ότι μας ακούτε και μέσω Soundist.gr και SoundZap, εγώ θα το πω, προτείνουν να κλείσουν τα καταστήματα στις 6. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα που Θοδωρή φέρει. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Εδυναμώνουμε γιατί είπαμε, είναι τραγουδάρα.

καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Ντράμα, κλεψίδρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 9. Και έχω υπέροχα νέα. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου, στο Taek Wondo. Και γιατί σας το λέω από τώρα, θέλω να προλάβετε να πάρετε και εσείς τα εισιτήριά σας, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση και θα σας εξηγήσω ακριβώς γιατί. Κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tasting και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα το εισιτήριό σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα, από αυτή τη φωνάρα, από Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες, μόνο στον υπερθετικό βαθμό όλα,

0: Τρελαίνομαι και τη Γαρμπή υποσυνείδητο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχει ανοίξει μια τεράστια συζήτηση στα social media σχετικά με τα SUP. Τι είναι τα SUP? Είναι αυτά που μοιάζουν με μεγάλες σανίδες του σερφ, αλλά αντί να περιμένεις τα κύματα, κάνεις βόλτες με το κουπί. Δεν είναι κάποιο τρελό extreme άθλημα, μη φανταστείτε, κι εγώ έκανα δηλαδή, έκανα πέρυσι. Αλλά προσέξτε τώρα γιατί έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Γιατί πήγε ένας να κάνει SUP στη Λίμνο και όταν βγήκε από τη θάλασσα, είδε ότι τελικά είχε ένα πρόστιμο 250 ευρώ γιατί τον περίμενε το λιμενικό. Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να υπάρχει σωσίβιο όταν είσαι πάνω. Δεν έχει σημασία αν είσαι κοντά, αν είσαι μακριά από τη θάλασσα. Δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει να φορά σωσίβιο. Εγώ φαντάζομαι ότι έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση γιατί αυτό δεν το γνώριζε κανένας. Λέει εντάξει, μωρέ που είμαι κοντά στην ακτή, κάθομαι εκεί με το κουπί μου, τίποτα το ιδιαίτερο. Κι όμως θέλω να είστε προσεκτικοί, μην πάτε κι εσείς να κάνετε SUP, να κάνετε έτσι καμία βουτιά, να κάνετε κάτι διαφορετικό και βγείτε από τη θάλασσα και σας περιμένει το πρόστιμο. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω μία υπέροχη παραστασάρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ρυθμός Classics είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούς. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
7: Τρίτης 14 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πήγα και είδα πρόσφατα στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά την υπέροχη παράσταση «Ένα μωρό για τρεις». Έπαιζαν Διονύσα Τζαράκη, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Ελένη Καρακάση και είχε πάρα πολύ γέλιο γιατί έβλεπες τρεις αμετανόητους αργέννηδες να βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους που τους οδηγεί ουσιαστικά σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Καλά και το σκηνικό ήταν επικό και θέλω να πάτε κι εσείς. Να περάσετε καλά, να γελάσετε, γι' αυτό λοιπόν αν θέλεις και εσύ να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της 5ης 16 Ιουλίου, στείλε τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδύ γυρίσματα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και την 3η 21 Ιουλίου θα πάμε στο μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, που δεν είναι άλλο από το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, που θα γίνει στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Στις 7.30 το απόγευμα, εκείνη την ώρα λοιπόν θα μαζευτούμε εκεί, αφού ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Ενώ θα σας πω και το καλύτερο, παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Και θα γελάσουμε και θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε και θα περάσουμε φανταστικά. Και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Να σας πω βέβαια και τους χορηγούς. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ιναλάν, πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι. Οπότε σημειώνουμε στο ημερολόγιο 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, γιατί ξέρουμε ότι εκείνη την ημέρα θα περάσουμε φανταστικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Σήμερα σας έχω μια φανταστική έκπληξη για ταινία. Θα γίνει χαμός, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση με την απόκτηση του 21 ετών εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι τα έχουν βρει με την Τζιρόνα σε ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Στον ΠΑΟΚ, ο 26χρονος Σουηδός διεθνής Τάχα Άλλη βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, αποτελώντας την τρίτη καλοκαιρινή μεταγραφή του δικεφάλου. Σε συμφωνία με την Atlas, φαίνεται πως έχει έρθει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό για την πώληση του διεθνή Μεξικανού μπακ Χόρχε Σάντσες έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τις εμφανίσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο παρουσίασε ο Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηνών. Απόψε, η πρώτη μεγάλη μάχη στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, με τη Γαλλία και την Ισπανία να κοντράρονται στις 10 το βράδυ με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.
1: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα οκτώμπο φόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρίτη 14 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 2 λεπτά μετά τις 10. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου και αν έχετε κάποιον φίλο Νικόδημο, να του πείτε χρόνια πολλά γιατί γιορτάζει σήμερα. Και όσο έβλεπα το όνομα, σκεφτόμουν. Τώρα, αν θες να το κόψεις, το κάνεις Νίκος ή το κάνεις Δήμος. Ιδού η απορία. Πάντα έχω τέτοιες απορίες με τα ονόματα γιατί όπως καταλαβαίνετε το Έλενα δεν έχει πολλές επιλογές. Πώς να το κάνεις. Δεν ξέρω, ό,τι και να βγαίνει δεν με πολύ τρελαίνει. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Πέτρος Ιακωβίδης, τώρα Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Δημήτρης Μητροπάνος, όταν έχω εσένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 10. Και αν υπάρχει μια ταινία που αξίζει να δεις φέτος στο σινεμά, είναι αυτή που θα σου προτείνω σήμερα. Και έχω και εκπληξάρα μαζί.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, αυτή είναι η ταινία, είναι η νέα του ταινία που μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το θρυλικό ταξίδι του Οδυσσέα μέσα από μια μυθική επική περιπέτεια. Και ναι, το cast είναι από μόνο του λόγος για να πας. Πρωταγωνιστή, φανταστείτε, ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας, ενώ συμμετέχουν επίσης Τόμ Χόλαντ, Αν Χάθαουέι, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν και άπειροι ακόμη. Είναι πραγματικά ένα από τα πιο δυνατά cast των τελευταίων ετών. Και δεν είναι μόνο αυτό, πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκου κινηματογραφική παραγωγή που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, σχεδιασμένη από την αρχή για να τη ζήσεις αυτήν ακριβώς την αίθουσα. Αν υπάρχει δηλαδή μια ταινία που πρέπει να δεις σε IMAX, είναι ξεκάθαρα αυτή. Και τώρα έρχεται το πραγματικά απίστευτο, λοιπόν. Λίγες μόλις ώρες πριν από την ευρεία διεθνή κυκλοφορία της στις 17 Ιουλίου, με την Ελλάδα να είναι ανάμεσα στις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες όπου η ταινία αυτή προβάλλεται ήδη από 15 και 16 Ιουλίου, ο ρυθμός 949 σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις ένας από τους πρώτους θεατές παγκοσμίως που θα τη δουν σε μία από τις δύο ειδικές προβολές στις 4 τα ξημερώματα στα Village Cinemas IMAX. Και σαν να μην έφταινε αυτό, με κάθε εισιτήριο θα έχεις δώρο μία αποκλειστική συλλεκτική αφίσα IMAX της Οδύσσειας. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια εμπειρία που θα ζήσουν ελάχιστοι και ένα συλλεκτικό αναμνηστικό που θα έχουν μόνο όσοι βρεθούν εκείνο το ξημέρωμα στην αίθουσα. Φυσικά δεν γίνεται να είσαι ακροατής του ρυθμού 949 και να λείψεις από αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να στείλεις τώρα τη λέξη Οδύσσεια στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 για την προβολή τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου στην προβολή των 4. Αυτή θα είναι σίγουρα μια επική έξοδος, οπότε πάρτε το Viber του ρυθμού στα χέρια σας για να μην χάσετε αυτή την ευκαιριάρα. Τώρα αναβήσει Αιγαίος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογία.

0: Δεν γίνεται να έχεις χωρίσει και να μην έτσι πορωθείς με αυτό το τραγούδι. Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Εντάξει, και για να λέμε αλήθεια, και οι δεσμευμένοι τα σπάνε με αυτό το τραγούδι, αλλά καταλάβατε τι θέλω να πω. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν το επόμενο ταξίδι σας τώρα, έτσι για να πάμε στα σοβαρά, είναι στη Σαντορίνη, τότε προτείνω να περάσετε οπωσδήποτε από τον Drunk Fish στον έξω γυαλό Καρτεράδου. Και γιατί λέω οπωσδήποτε? Γιατί εκεί θα απολαύσεις φρέσκο ψάρι, θα δοκιμάσεις εκλεκτές μεσογειακές γεύσεις και μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Δίνουν έμφαση στην ποιότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν αυτή την ωραία, την αυθεντική φιλοξενία και τη δημιουργική κουζίνα. Δεν το αφήνω αυτό εκτός. Οπότε, το Drunk Fish είναι ένα μέρος που δεν πρέπει να αφήσετε έξω από τη λίστα σας. Γιατί, εντάξει, οι καλύτερες στιγμές ξεκινούν γύρω από ένα καλό τραπέζι, έτσι δεν είναι? Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Μια φτιάξα τα τζιμπράγκελα μου, έρχομαι μαζί σας για κάμπινγκ. Not.
3: Όχι,
2: όχι βέβαια. Τι είναι αυτό που σε αποτρέπει? Άνεση. Ποια άνεση έχεις στο κάμπινγκ?
4: Καμία, στο λέω.
2: Που στριμοκολιάζεσαι μέσα, που έχει ζέστη, που σε τρώνε τα κουνούπια, που δεν θα κατουρίσεις να σε πιάσει ένα κόψιμο και να
4: τρέξει.
2: Γιατί όταν νοικιάζω καμπάνα δεν μπορώ να είμαι στην παραλία?
3: Ναι, μπορείς. Μην μου καταρρύψετε τα επιχειρήματα.
2: Αγάπη μου, να πάω διακοπές. Να μου στρώνουν τα κρεβάτια.
3: Όλοι μας.
2: Να μου φέρουν τα φαγητά.
3: Ωραίο.
2: Στο πιάτο.
3: Ωραία.
2: Να μην κάνω τίποτα. Μην σηκώνω την κολάρα μου από την καρέκλα.
3: Πήγαινε πρώτα, κάνε λίγο κάμπινγκ. Ζήστο και αυτό.
2: Έχω
3: το
2: θέμα. Έχω κάνει πάρα μετά... πολύ κάμπινγκ στη ζωή μου.
3: Ωραία. Και μετά κάνε και το άλλο.
2: Και δεν ήμασταν μικροί.
3: Κάνε και το άλλο.
2: Όλο το βιός μας φορτώναμε για να πάμε στο κάμπινγκ στη Θάσο. Δεν μ' αρέσει τίποτα.
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 14 Ιουλίου και έβλεπα που λέτε μία είδηση και σκεφτόμουν ότι η ηλικία τελικά είναι μόνο ένας αριθμός. Τέλος, η Λίντα Μπένσον είναι η πρώτη γυναίκα η οποία διαγωνίστηκε στο σερφ το 1959. Και τι κάνει σήμερα αυτή η γυναίκα? Λοιπόν, η κάμερα την έπιασε να σερφάρει ακόμη, ναι, στα 82 της. Οπότε, αν κάτι το θέλει η ψυχή μας, πάμε να το κάνουμε. Δεν έχει σημασία τι λένε οι άλλοι, ας το κάνουμε εμείς έτσι για εμάς. Τώρα πάμε να ακούσουμε σε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο και τώρα Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στα κτή

άρπαξαν φωτιές. Ποτέ δεν έμαθα τους λόγους. Πέρασα νύχτες φυλακές.

πιάν με έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

τη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε εξετάζω.

ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για σένα

Κι ο πόνος μια επανάληψη στο στήθος μου γροθιά που άδειασε. Του νου μου τα συρτάρια ένα-ένα στα σκαλιά.

Δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή κανένας. Την τρέλα και τα λάθη σου δεν θα τα χρεωθεί